Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω.

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Και ευτυχώς σήμερα έχουμε πολύ καλό καιρό. Ελπίζω να παραμείνει αυτός ο καλός καιρός, γιατί μέσα στο Πούσουκου είδαμε και μερικές βροχές, πράγμα το οποίο δεν είναι ευχάριστο, γιατί υποτίθεται ότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έτσι, παιδιά, σε κάθε περίπτωση. Οπότε ελπίζω να παραμείνει αυτή η υπέροχη θερμοκρασία. Σήμερα πρόκειται να κυμανθεί από 17 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου, οπότε σιγά σιγά ανεβαίνει και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι «Πάμε ξανά» από την ερμηνεία της Νατάσας Μποφίλιου, στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στον δίσκο «Bell Rev», καθώς και στις κασέτες του «Μελωδία». Εμείς στην προκειμένη περίπτωση το ακούσαμε από τις κασέτες του «Μελωδία». Τι άλλο. Λοιπόν, φυσικά δεν ξεχνάμε που μπορείτε να μας βρείτε. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook γράφοντας Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο TikTok γράφοντας Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες. Καθώς αυτά είναι τα μέσα από τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές που έχουμε, για διάφορες δράσεις, για το οτιδήποτε μπορεί να γίνει μέσα στην εκάστοτε εβδομάδα. Λοιπόν, και για όσους τυχαίνει να συντονίζονται για πρώτη φορά, να πω σε αυτό το σημείο ότι κάθε Τρίτη, 11 με 12, εγώ είμαι εδώ πέρα, να σας ενημερώνω για οποιοδήποτε πολιτιστικό δρόμενο μπορεί να υπάρχει στο χάος που ονομάζεται Αθήνα. Δηλαδή, είτε αυτό μπορεί να έχει θέατρο, μπορεί να έχει κινηματογράφο, συναυλία, φεστιβάλ, ό,τι μπορεί να δω κι εγώ και να μου αρέσει και να πιστεύω κιόλας ότι θα αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Φυσικά είναι πάντα, μα πάντα ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat του ραδιοφώνου μας. Όπως έχετε ανοίξει την καρτέλα για να μας ακούσετε αυτή τη στιγμή, σέρνετε την μπάρα λίγο πιο κάτω και θα βρείτε ένα μαύρο κουτάκι. Εκεί πέρα λοιπόν θα γράψετε ένα username, θα βάλετε και μία φατσούλα και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε και εγώ είμαι εδώ πέρα να το διαβάσω, να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε την καλημέρα σας από όπου κι αν είστε, τη διάθεσή σας, κάνα τραγούδι, ό,τι θέλετε, εγώ είμαι εδώ πέρα να το διαβάσω με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε, λοιπόν. Ακούσαμε δύο υπέροχα κατ' εμέ κομμάτια. Ακούσαμε για αρχή το Getting Away With It από τον James. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο Pleased To Meet You. Και τώρα ακούσαμε το Don't Look Back In Anger από τους Oasis και το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο Morning Glory. Λοιπόν, φυσικά θέλω να καλημερίσω τους φίλους μου από τη Χαλκίδα που βρίσκονται στις φοιτητικές τους πόλεις, να χαιρετήσω τη Στεφανία από αυτό το όμορφο νησί που είναι αποτυχίο και να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη που είναι στην Θεσσαλονίκη. Παιδιά, καλημέρα. Ελπίζω να σας αρέσουν τα τραγούδια, πείτε μου, το νου σας. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα, να σας πω για διάφορα δρόμενα και σήμερα. Θέλω να σας πω, στο πρώτο ημίωρο, θέλω να σας πω για δύο υπέροχες καινούριες καλλιτέχνηδες, οι οποίες ξεκινάνε να γράφουν τη δική τους πορεία στον μουσικό χώρο. Για αρχή θα ήθελα να μιλήσω για την Έλενα Λεόνι. Η Έλενα είναι εικαστικός, μουσικός και τραγουδίστρια και πλέον συστήνεται ολοκληρωμένα στο κοινό με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου. Και παιδιά, είναι μια καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη μουσική δημιουργία και φέρνει επισκηνήσεις έναν σπάνιο συνδυασμό, την ευαισθησία της άρπας και του τσέλου με τη δυναμική μιας full band και ενός πιο σύγχρονου produced ήχου. Η Έλενα, να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ την έχω δει σε συναυλία της Νατάσας Μποφίλιο να κάνει δεύτερες. Βέβαια, δεν έχει συνεργαστεί μόνο με την Μποφίλιο, έχει συνεργαστεί και με τη Μαρίνα Σάτι και με τον Πάνο Βλάχο και με πολλούς άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Και πρόκειται κιόλας το καλοκαίρι να ανέβει και στη σκηνή του Eject Festival, λίγο πριν από τους Florence and the Machine, για να καταθέσει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση. Και αύριο, 27 Μαΐου, πρόκειται να παρουσιάσει τον πρώτο της δίσκο με τίτλο «Ένα», όπου αποτελεί ένα κράμα art pop παραδοσιακών, έντεχνων και λαϊκών στοιχείων. Και φυσικά, επισκηνής θα είναι και εκείνη, θα είναι και η άρπα, η οποία είναι η μόνη καλλιτέχνης που ξέρω που παίζει άρπα, δεν είναι και κάτι σύνθεση, εννοείται σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά, θα έχει και special guest. Θα έχει τη Μαρίνα Σάτι, θα έχει την Billy Κάρκ, θα έχει και την Ερασμία Μαρκίδη. Με την Ερασμία Μαρκίδη κάνανε τα φωνητικά στη Μαρίνα Σάτι και πρόσφατα κιόλας είδα ότι ανεβάσανε ένα story στο Instagram όπου η Έλενα είχε την άρπα και παίζανε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που είχε μια πολύ ωραία πολυφωνία. Εγώ την αγαπάω την πολυφωνία γενικότερα σε όλα τα κομμάτια. Οπότε σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι αύριο, είναι μια καλή ευκαιρία να τη γνωρίσετε. Εγώ την έχω γνωρίσει, σας είπα, και στη συναυλία της Μποφίλιο. Παρ' όλα αυτά, έχω ακούσει και μερικά κομμάτια της τα οποία μου αρέσουν πολύ και είναι και αρκετά ακολουθητικά. Οπότε θα σας πρότεινα, αν δεν πάτε στη συναυλία, να ακούσετε δύο τραγούδια της, που είναι «Η Βροχή» και το «Βαριέμαι Πολύ», που είναι ακολουθητικά κομμάτια όσο τη φαντάζεστε. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα και τώρα θα σας πάω. Θα σας πω στην Αγγελίνα, η οποία Αγγελίνα επίσης αύριο πρόκειται να κάνει συναυλία. Βέβαια, αυτή θα κάνει στον Καζάρτε. Κορίτσια, δεν έχετε συνεννοηθεί και πώς θα πάει το εγχείρημα αυτό, κανείς δεν ξέρει, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τραγουδοποιός και performer της ελληνικής alt-pop σκηνής, η Αγγελίνα, όπως και το πρώτο της EP, είναι έξαλλη. Και αύριο, όπως σας είπα, θα βρεθεί στο Γκαζάρτε, στο Roof Stage, το έχουμε, σε ένα μοναδικό live που θα ακούσουμε όχι μόνο τις παλιές της επιτυχίες, αλλά και καινούργια τραγούδια που ετοιμάζει, τα οποία, από όσο είχα δει πάλι σε ένα story, της είπα ότι θα τα βγάλει γύρω στον Οκτώβριο, οπότε αναμένουμε. Οι στίχοι της καυστική και αναζωογονητικά ειλικρινής μιλούν για την ενήλικη ζωή μέσα από το φίλτρο της παιδικότητας, μεταφέροντας με ελαφρύτητα κοινωνικοπολιτικά σχόλια αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις. Και όλα μπλέκονται σε ρυθμικές και ζωηρές μελωδικές γραμμές, δημιουργώντας ένα φρέσκο ήχο γεμάτο groove. Όσοι είστε Gen Z, θα θυμάστε κάποια στιγμή που το TikTok είχε κατακλειστεί με το τραγούδι της με τίτλο «Άδεια». Αυτό είναι της Αγγελίνας, πολύ ωραίο κομμάτι και γενικότερα και το EP, επειδή το έχω ακούσει και του έχω δώσει μια ακρόαση, επίσης είναι πολύ καλό και έχει κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Γενικότερα εγώ ό,τι σας φέρνω εδώ πέρα και σας το προτείνω είναι είτε επειδή έχω ακούσει τον καλλιτέχνη ή τον έχω δει. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε, αύριο επίσης θα είναι και η Αγγελίνα στον Καζάρτε. Και πέρα από αυτά τα δύο, έχω να σας πω και κάτι άλλο το οποίο έχω δει, το οποίο, εντάξει, θα γίνει και μία συναυλία σε σχέση με αυτό, ας το πιάσω από την αρχή, γιατί νιώθω ότι θα μπλεχτούμε. Στη Θεσσαλονίκη, είναι μία ορχήστρα με 140 μέλη, τα οποία είναι υπό την ηγεσία της Ανδριάνας Αχιτζάνοβα, και κάνουν διάφορα project. Ωραία, θα το βρω τον Ιρμό, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Ωραία, το έχουμε. Λοιπόν, κάνουν διάφορα project. Πέρσι, ας πούμε, είχαν συνεργαστεί με τον Ισβολέα και είχαν βγάλει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Φέτος, την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους στην Θεσσαλονίκη, θα κάνουν ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Εγώ τους πρωτογνώρισα μέσα από τον Σοκράτη Μάλαμα, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί τους, καθώς τραγούδησαν τα Ξωτικά, με ένα πολυφωνικό χαρακτήρα, θα έλεγα, γιατί σκεφτείτε ότι είναι μία τεράστια χοροδία, πάρα πολλά βιολιά, πολλά παραδοσιακά κρουστά και κλαρίνα, και ήταν ένα πολύ ωραίος συνδυασμός. Οπότε, ξαφνικά βλέπω ότι ο Σοκράτης Μάλλον μας κάνει, θα συνεργαστεί με αυτή την ορχήστρα και μπήκα να τους παρακολουθήσω. Και αν μη τι άλλο, είδα ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, έγινε ένα πολύ ωραίο δέσιμο. Και εκτός από τα Ξωτικά, κάνανε και την Εράιδα και πριν από λίγες μέρες συνεργάστηκαν και με τον Γιάννη Χαρούλη, βγάζοντας το τραγούδι «Μελαγχολία», αλλά και με τη Μελίνα Κάνα, που τραγουδήσανε τα «Έρημα Κορμιά». Και την επόμενη Τρίτη, όπως σας είπα, θα γίνει αυτή η συναυλία, θα βρίσκεται η Μελίνα Κανά και θα βρεθούν και πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, εγώ συνήθως μιλάω εδώ πέρα για το αθηναϊκό κοινό και προτείνω πράγματα. Βέβαια, θα σας πρότεινα να τους παρακολουθήσετε, να μπείτε στο YouTube και να τους δείτε, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και αξίζει έστω και αυτή τη μία προβολή και έστω και αυτή τη μία ακρόαση. Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Νομίζω ότι είπα πολλά. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε μία υπέροχη τριπλέτα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Ακούτε Radio Pandion.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Ψυχές και Σώματα, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας, και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Να πω και την καλημέρα μου στην Κατερίνα που μας ακούει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους ακροατές σας ευχαριστούμε που στηρίζετε Radio Pantheon. Είναι χαρά μας. Λοιπόν, ακούσαμε μία υπέροχη τριπλέτα. Ξεκινήσαμε με το «Τα καράβια μου καίω», τραγουδισμένο από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Λεωνίδο Αμπαλάφα και τον Κωστή Μαραβέγια. Να πούμε σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσουμε βασικά, ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με την Άλκη της Πρωτοψάλτη 15 Ιουνίου θα βρεθούν στο Θέατρο Βράχων. Ύστερα ακούσαμε το «Λαχείο» από τον Πάνο Βλάχο, και το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Μετά». Και ο Πάνος Βλάχος επίσης θα δώσει συναυλή 29 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Και κλείσαμε με την «Κάρτ Ποστάλ» από τη Μαρίνα Σπανού. Και το τραγούδι να περιλαμβάνεται στον δίσκο 25 τετραγωνικά. Και φυσικά δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι μεθαύριο θα βρεθεί στην Διονυσίου Αεροπαγήτου να δώσει μια δωρεάν συναυλία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, και τώρα εγώ θέλω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι στα πολιτιστικά δρόμενα που σας αναφέρω διαρκώς, και θέλω να ξεκινήσω αυτή τη φορά με μία υπέροχη συνεργασία, θα έλεγα, της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη. Οι δύο αυτές καταπληκτικές καλλιτέχνητες θα βρεθούν στο Δύο Ηρώδου Αττικού στις 19 Ιουνίου, και εκεί πέρα θα βρίσκεται και σολίστ σαν φλάουτο ο Στάθης Καραπάνος. Η συναυλία αυτή είναι μέρος του Athens Επίδαυρος Festival για το 2026. Και μιλάμε για μια εξαιρετική συναυλία που φέρνει κοντά δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής. Η πρωτοπόρο συνθέτρια Λένα Πλάτωνα στο πιο όριμο πρόσωπο της λαμπρής καριέρας της, και μιλάμε και για τη Μαρία Φαραντούρη, η θρυλική ερμηνεύτρια μεγάλων Ελλήνων και διεθνών ποιητών. Συναντούνται λοιπόν εκείνη την ημέρα σε αυτό το εμβληματικό θέατρο και θα παρουσιαστούν τρία σημαντικά έργα, όπου αρχαίο κείμενο, σύγχρονη σύνθεση και ηλεκτρονικός ήχος συνομιλούν υπό τη σκιά της Ακρόπολης. Αρχικά θα ξεκινήσουν με τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, και που μέσα από τα λίγα αλλά πολύτιμα σωζόμενα θράσματά τους, δηλαδή μιλάμε για μικρά ανεκτήμητα αποσπάσματα που κρατούν ζωντανές τις φωνές και τις ιστορίες τους. Επί

διαμόρφωση του λεξιλογίου της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρχικά ήταν αυτό. Έπειτα θα συνεχίσουμε με μία πολύ ωραία παράσταση, η οποία θα ξεκινήσει να κάνει την καλοκαιρινή περιοδία. Και μιλάμε για το αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Και με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση περιοδεύει, όπως σας είπα, και ξεκινάει από τον Ιούνιο. Όλο το χειμώνα έπαιζε στο θέατρο Ήβη και είχε απανοτά sold out με πάνω από 40.000 θεατές. Και είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα πρόκειται να παρουσιάζεται στον κόσμο, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Και το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Και πρόκειται μέσα σε όλη αυτή την περιοδία στην Αθήνα πρόκειται να εμφανιστεί, να η παράσταση αυτή να παιχτεί 30 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Και τώρα θέλω να σας πω δύο υπέροχα πράγματα τα οποία κάνει αυτό το μήνα το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το πρώτο είναι, είναι μια πολύ ωραία συνεργασία του Athens Cocktails με του Athens Photo World, το οποίο πρόκειται να γίνει αυτό το Σάββατο 7 με 11. Και το Athens Photo World γιορτάζει την έναρξη των θερινών του εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό για το κοινό πάρτι σε συνεργασία με το Athens Cocktails και το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων στο Stoa Culture, έναν εμβληματικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας, αφιερωμένο στον πολιτισμό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ψηφιακές προβολές των υπαίθριων εκθέσεων του Athens Photo World στον Εθνικό Κήπο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, χορευτική μουσική από τους DJs Tolls, Q, Chairman και Marth και κοκτέιλς με την υπογραφή του A4 Athens Bar, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία ενός από τους πιο ξεχωριστούς πολιτιστικούς χώρους στο κέντρο της πόλης. Αυτό ξαναυπενθυμίζω ότι πρόκειται να γίνει το Σάββατο 7 με 11. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω, το οποίο έχει ξεκινήσει από χτες, αλλά θα είναι μέχρι και μεθαύριο, είναι ότι στο Πάρκο Ελευθερίας, λίγο πιο δίπλα από το σταθμό του μετρό του Μέγαρου Μουσικής, πρόκειται να γίνουν προβολές 4 ταινιών. Η μία προβολή έγινε εχθές με τις άγριες μέρες μας του Βασίλη και κάτω, που έχει τύχει να σας την πω αυτή την ταινία σε προηγούμενη εκπομπή. Και αύριο πρόκειται να παιχτεί η ταινία After Love, μια πολύ ωραία ταινία η οποία έχει πολύ ωραία μουσική και αυτό το γνωρίζω από την Μελεντίνη και το τραγούδι Λιαχτίδα. Και αλήθεια είναι ότι το είδα και τρελάθηκα στην ιδέα του ότι πρόκειται να προβληθεί αυτή η ταινία, οπότε λογικά αύριο θα πάω και με τους φίλους να την δούμε αυτή την ταινία. Οπότε αυτά είχα να σας προτείνω για σήμερα και μιας και ανέφερα που ανέφερε τη Μελεντίνη και αυτή την ταινία, να μην βάλω και ένα τραγουδάκι από εκείνη την ταινία.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Λοιπόν, μετά από αυτή την υπέρχη τριπλέτα, ακούσαμε στην αρχή την Ηλιαχτίδα που σας είπα, μετά ακούσαμε το Too Sweet από τον Hozier και τώρα ακούσαμε το Northern Attitude από τον Noah Kahan και στην συμμετοχή του Hozier σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και κάπου εδώ δυστυχώς φτάνει η ώρα που δεν θέλω να φτάνει, παρόλα αυτά σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια, γιατί έρχεται αυτή η εκπληκτική καλλιτέχνηδα εν ονόματι Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου που την έχω εδώ δίπλα μου χωρίς ανάσα αυτή τη φορά. Λοιπόν, με την εκπομπή Τέχνη Χρό, δεν θέλω να μου φύγετε καθόλου από το Radio Pantheon γιατί ακολουθούν, αν μη τι άλλο, καταπληκτικές εκπομπές σήμερα, αθλητικά, τέχνη, μουσική, έχουμε απ' όλα. Εμείς εδώ θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 11 να μου είστε συντονισμένοι. Και θα σας αφήσω με ένα υπέροχο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα με τίτλο «Δώρο του κόσμου». Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Κύκλος». Και μέχρι την επόμενη Τρίτη να είστε καλά, να προσέχετε τους αυτούς σας και πολλά πολλά φιλιά.
2: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τρι...

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Καλά, τώρα που είπα όλα, το είδαμε όλο αυτό το TikTok. Ας μην αρχίσω, δεν είναι στο θέμα της εκπομπής, απλά έχω άποψη για τα πάντα και έπρεπε να το αναφέρω. Είστε συντονισμένοι, ωστόσο, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και αυτή τη στιγμή ακούτε για άλλη μία τρίτη την εκπομπή Τεχνιχρό με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Μια εκπομπή για όλους εμάς που μας πιάνει κάθε τόσο ένα καλλιτεχνικό μπλοκ, που νιώθουμε διαρκώς μη παραγωγικοί, που έχουμε φόμο και έχουμε βαρεθεί να καθόμαστε στα σπίτια μας και να κοιτάμε το ταβάνι χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Γενικά, εγώ πιστεύω πως στις ζωές μας επικρατεί ένα ήρεμο χάος. Πώς λοιπόν θα βγούμε από αυτό το χάος? Η απάντηση είναι απλή. Με την τέχνη. Και επειδή ξέρω πως μερικές φορές μέχρι και το να ψάξεις την τέχνη είναι δύσκολο, είμαι εγώ εδώ, πριν από εσάς για εσάς, για να κάνω αυτή τη δύσκολη δουλειά και να ψάξω και να φέρω εδώ στον αέρα του Ράδιο Πάντιον μερικές προτάσεις κάθε εβδομάδα για το πώς να βγείτε από αυτή τη λούπα της βαρεμάρας. Συγκεκριμένα, σήμερα το μενού έχει μία top δραστηριότητα που μπορείς να κάνεις όσο απολαμβάνεις το μπραντ σου, το ποτάκι σου, δεν ξέρω. Μία παράσταση που μέχρι πρότινος ήταν sold out, τώρα όμως μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας για να τη δείτε στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Μία πολύ ιδιαίτερη προβολή ταινίας, βασικά ντοκιμαντέρ, και μία συναυλία που τουλάχιστον για εμένα σημαίνει καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας πω κάτι. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με ένα από τα καινούργια κομμάτια του Ακύλα. Έβγαλε άλμπουμ το παιδί, καθόλου στο γούστο μου για να είμαι ειλικρινής, αλλά We Live Laugh Love Ακύλας, οπότε το άκουσα ολόκληρο, όπως και να έχει, και τώρα θα ακούσετε και εσείς το αγαπημένο μου από τα 8 αυτά κομμάτια. Είναι μάλλον το αδερφάκι του Φέρτο. Θα καταλάβετε γιατί το λέω, γιατί το κομμάτι λέγεται Πάρτο.
1: Okay.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ωραίο το πάρτο, δεν μπορώ να πω, πολύ ωραίο. Γενικά βασικά πολύ ιδιαίτερο όπως και όλο το άλμπουμ και βασικά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Ακύλας για τη μουσική του, κάπως μας θυμίζει πως η χαρά και το παιχνίδι δεν έχουν ηλικία. Όπως άλλωστε και η δραστηριότητα που έχω να σας προτείνω πρώτη σήμερα. Γιατί που λέτε σκρόλαρα εγώ χθες προχθές στο TikTok και πετυχαίνω ένα βιντεάκι που έλεγε ότι wow, τέλεια δραστηριότητα στο τάδε μέρος, την τάδε ώρα. Τρως πρωινό και ζωγραφίζεις και wow, και αναπόφευκτα θέλησα κι εγώ να τη συμπεριλάβω, να το συμπεριλάβω όλο αυτό στη σημερινή εκπομπή. Έλα όμως που πάω να ψάξω λίγο καλύτερα και είναι το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη και εμείς εδώ δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, οπότε λέω δεν μπορεί, σίγουρα θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα και πρέπει να το βρω. Και βρήκα λοιπόν κάτι παρόμοιο, λέγεται Apocosmo Creations, ένα μικρό εγχείρημα που ξεκίνησε το 2023 με σκοπό μέσα από τη δημιουργικότητα να προκαλέσει και να εμπνεύσει στους συμμετέχοντες μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό τους και με τον κόσμο γύρω τους. Επειδή όμως δεν σας έχω πει τίποτα ακόμη, καθίστε να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα. Το Apocosmo Creations είναι μία πρωτοβουλία της Εύας Σαμαρά, μια μικρή κοινότητα ίσως, που οργανώνει διάφορα δημιουργικά και συνάμα χαλαρωτικά workshops σε διάφορους χώρους της Αθήνας. Τώρα, αυτά τα workshops μπορεί να είναι εργαστήρια κεντήματος, ζωγραφικής, όλα αυτά με κοκτεϊλάκια και finger food. Για μένα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν προχθές. Ήταν ένα workshop κεντήματος με χάντρες πάνω σε t-shirt. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη αν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα επόμενα. Πάντως, εγώ θα το έχω από εδώ και πέρα στο μυαλό μου, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Απογευματάκι, στην Αθήνα. Δεν θα πω καν για τον καιρό που ανοίγει, επειδή παράνοιξε αυτός ο καιρός. Πριν μια εβδομάδα ήμουν άρρωστη, τώρα δεν μπορώ να κάνω 5 βήματα χωρίς να υδρώσω. Κάθεσαι, τέλος πάντων, σε κάποιο όμορφο καφέ στο κέντρο της πόλης. Έχεις στο χέρι σου το ποτάκι σου, μπροστά σου χρώματα, χάντρες, πινέλες, παίζει ωραία μουσικούλα από πίσω. Και γύρω σου έχεις ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά εκείνη τη στιγμή δημιουργείται όλοι μαζί κάτι καινούριο από το μηδέν. Όλοι εκείνη τη στιγμή επανασυνδέστε με την εσωτερική σας ηρεμία, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη δημιουργικότητα, τη διασκέδαση, την επικοινωνία και την χαλάρωση. Και βασικά αυτό με φέρνει πάλι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι η δημιουργικότητα, τα χρώματα και όλα αυτά τα ωραία δεν είναι παιδικά πράγματα, αλλά πράγματα που το έχουμε ανάγκη σε κάθε ηλικία. Οπότε, ναι, αν πετύχετε κάποιο workshop του Apocosmo Creations, νομίζω αξίζει πάρα πολύ να το τσεκάρετε.

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούσαμε ένα αγαπημένο κομμάτι του Δελιβοριά, το «Απόψε είμαι κοντά σου» από τον δίσκο Άνιμε. Που βασικά, τώρα που μιλάμε για το Δελιβοριά, ρε είδατε εσείς αυτό το και καλά private event που έκανε που έμπαινες μέσα μόνο αν είχες ένα από τα συλλεκτικά βινίλια. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις μου πάνω σε αυτό. Απλώς ήθελα να το αναφέρω, γιατί όχι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε δυναμικά με μια παράσταση που δεν χρειάζεται συστάσεις. Όλοι έχουμε ακούσει για το «Μια άλλη θήβα» του Θεοδωρόπουλου. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Που τολμώ να πω πως πρόκειται, αν όχι για την πιο πετυχημένη, σίγουρα για μία από τις πιο πετυχημένες παραγωγές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Διανύει αυτή τη στιγμή την τέταρτη τη σεζόν. Όλο λένε πως θα τη σταματήσουν, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, τα πανωτά sold out έχουν άλλη γνώμη. Το όνομα προσωπικά με παραπέμπει στον Ιδίποδα από την αρχαία τραγωδία, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν όντως θέλει να κάνει αυτή τη σύνδεση, που μου φαίνεται πως ναι δηλαδή. Πάντως παρακολουθούμε την ιστορία ενός συγγραφέα που επί σειρά μηνών συναντά στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, να τόσο Ιδίποδας. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει μάλιστα να ερμηνεύσει τον εαυτό του πάνω στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο, το ρόλο αναλαμβάνει ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ως συγγραφέας. Με τον Θάνο Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και τον Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του κρατούμενου και έπειτα του ηθοποιού, αυτή η παράσταση μετράει, όπως είπα, τα sold out, το ένα μετά από το άλλο, και προσωπικά ακόμη δεν έχω βρει εισιτήρια να πάω να τη δω. Για καλή μου τύχη, ωστόσο, ανακοινώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδίας της και, να σας πω την αλήθεια, εξεχώρισα τις 30 του Ιουνίου, που το «Μια άλλη θήβα» θα ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βιτού. Τι να λέμε τώρα, πιάτο όλη η Αθήνα, αυτή η άκρως απαραίτητη καλοκαιρινή δροσούλα και ένα θεατρικό έργο που αποτελεί μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης και του θεάτρου. Όπως διαβάζω εδώ, έχει πράγματι αναφορές στον Ιδίποδα, ποια είμαι ρε παιδί μου, και όχι μόνο, καθώς έντονα είναι και τα στοιχεία από το έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Και τώρα που επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μου περί Ιδίποδα, δεν θα μπορούσα να βάλω κάποιο άλλο κομμάτι πέρα από αυτό των διάφανων κρίνων με τίτλο «Τα χρόνια μου να βάγισαν στις ξέρες σου», με τον στίχο «Πάει καιρός που έχω φύγει από τη Θήβα και περιφέρομαι, συγγνώμη, σακάτης και τυφλός». Δεν μπορείτε να πείτε, it's a fit.

αντίτιμο στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια που ζητούσα, για την αγάπη

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και μετά από ένα τεράστιο μουσικό διάλειμμα, 7 λεπτά, 8 αυτό το κομμάτι, επιστρέψαμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή ακούτε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Τέχνη Χρό με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Μια εκπομπή που λειτουργεί σαν το ολόδικό σας καλλιτεχνικό newsletter. Πάντα μέσα από την ολόφρεσκια ματιά. Ολόφρεσκοι ή ολόφρεσκοι. Ολόφρεσκοι μου ψιθυρίζουν από το κοντρόλ. Ολόφρεσκοι μου είπες. Ναι, ωραία. Ολόφρεσκη ματιά μιας νέας καλλιτέχνηδας. Και επί τη ευκαιρία να πω πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτή την νέα καλλιτέχνηδα, εμένα δηλαδή, γιατί ξέρω πως το θέλετε πάρα πολύ, μπορείτε. Μπορείτε με δύο μοναδικούς και ανεπανάληπτους τρόπους. Έχουμε αφενός το chat, έχουμε αφετέρου τα social media μου. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Πρώτον, chat. Λογικά το βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Αν όχι, τότε μην αγχώνεστε, πρέπει απλά να σκρολάρετε λιγάκι. Είναι ένα γκρι πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορείτε να στέλνετε τα ραβασάκια σας σε όλους σας τους αγαπημένους παραγωγούς όσο αυτοί είναι στον αέρα. Δεύτερον, και τελευταίο, δεν υπάρχουν άλλα, τα social media μου. Έχω και Instagram και Facebook και TikTok και τα πάντα, γιατί είμαι πλήρως δικτυωμένη και πλήρως προσκολλημένη στο κινητό μου. Ακούνε όλα στο όνομα Alex κάτω Παύλα Πολυχρονοπούλου. Νομίζω βασικά το Facebook το έχω Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά ιδιαίτερα το Instagram μου μπορείτε να το επισκέπτεστε τόσο για να μου στέλνετε από εκεί τα ραβασάκια σας, όσο και για να ενημερώνεστε για την εκπομπή αυτή. Και αφού έφυγε και αυτό από τη μέση, μπορούμε να συνεχίσουμε δυναμικά. Πριν πέσει το σήμα μας, μιλήσαμε πρώτα για το Apocosmo Creations και έπειτα για το έργο «Μία άλλη θύβα». Δύο καλλιτεχνικά δρόμενα, δραστηριότητες, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε τα, που είναι αμφότερα ιδιαίτερα το καθένα με το δικό του τρόπο. Τώρα, θα συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα, δηλαδή πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, okay, αλλά έχει και αυτό την ιδιαιτερότητά του, συγγνώμη. Όχι τόσο το ίδιο το ντοκιμαντέρ, δηλαδή η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, γενικά δεν με ψήνουν τόσο πολύ τα ντοκιμαντέρ. Φαντάζομαι ότι είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό που είναι έξτρα ιδιαίτερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο χώρος στον οποίο θα προβληθεί, και δεν θα κάνω spoilers, θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Πρόκειται για το The Lovely Month of May, ένα γαλλικό ντοκιμαντέρ του 1963 που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας. Μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης, εργάτες, φοιτητές, διανοούμενους, περαστικούς, η ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μία στιγμή μετάβασης. Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την καθημερινότητα, την πολιτική συνείδηση και την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Είναι στα γαλλικά, μη φοβάστε όμως, ούτε εγώ ξέρω γαλλικά, θα έχει ελληνικούς υπότιτλους και πού θα προβληθεί, αυτό είναι το ωραίο, το πού θα προβληθεί, στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που για όσους δεν ξέρουν βρίσκεται πολύ πολύ κοντά μας, εδώ λίγο πιο πέρα από τη Συγκρού Φίξ. Βλέπετε, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό, αλλά φαίνεται πως το έμου σου του το έχει συνήθεια και τα καλοκαίρια μεταμορφώνει την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Σινέ Φίξ, με χορηγό την Πύρα Φίξ, αν δεν ήταν ήδη αρκετά φανερό. Με πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη, η ταράτσα του έμου σου του δημιουργεί μία ιδανική συνθήκη για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Και αυτό, θα μου πείτε, είναι εντελώς άσχετο και θα σας πω να έχετε δίκιο. Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ τώρα να είναι το Μουσείο Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Μπορεί να λέω και χαζά, η Ιταλία είχα πάει πριν αρκετούτσικα χρόνια. Το θέμα είναι ότι είναι αυτό το μουσείο στην Ιταλία που όλοι λένε όπου, σε όποιο site κι αν μπει που λέει τα top 10 εκθέματα αυτού του μουσείου, πάντα το τελευταίο είναι η ταράτσα, το μπαλκόνι του που έχει εξαιρετική θέα και μπορείς να πας εκεί να πιεις τον καφέ σου. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου το θυμίζει πάρα πολύ το Εμουσιτού, γιατί έχει απίστευτα εκθέματα, δηλαδή είναι πραγματικά ένα από τα, βασικά το αγαπημένο μου μουσείο στην Αθήνα και μου αρέσει πάρα πολύ η ταράτσα του, το μπαλκόνι του. Είναι, βλέπεις το αθηναϊκό skyline μπροστά σου, την Ακρόπολη, είναι μοναδικό. Οπότε, φέτος, όπως μπορεί να καταλάβατε, το πρόγραμμα ξεκινάει με το The Lovely Month of May στις 28 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, με εισιτήριο στα 4 ευρώ. Και θα συνεχίσει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, του Σεπτεμβρίου, θα δείξει. Ό,τι βρέξεις κατεβάσεις στην τελική, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούσαμε το City of Stars από την ταινία La La Land, που, fun fact, ήταν η πρώτη ταινία που αποκάλεσα όσο είχα συνείδηση, γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν ήμουν μικρή μου άρεσαν πάρα πολλές Barbie. Ήταν πάντως η πρώτη ταινία που αποκάλεσα αγαπημένη μου, προτού φυσικά δω τα φτηνά τσιγάρα, έτσι. Και βασικά νιώθω ότι ακόμη έχει μία θέση στην καρδιά μου, στα top 5. Και επέλεξα

πρέπει να προχωρήσουμε. Το είπα και στην αρχή, θα το πω κι άλλη μια φορά. Σας έχω μία συναυλία που αλήθεια μυρίζει καλοκαίρι. Δεν είναι ούτε κρυφό διαμαντάκι, ούτε underground, ούτε τίποτα τέτοιο. Σκεφτείτε, στην Αθήνα είχε δύο ημερομηνίες back to back, sold out και οι δύο. Και εγώ βρήκα από σπόντα εισιτήρια τώρα που άνοιξε και η τρίτη. Οπότε ναι, δεν υπάρχει λόγος για άλλο gatekeeping. Φυσικά δεν μιλάω για κάτι άλλο πέρα από την καλοκαιρινή συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους είχα κατατρομάξει γιατί φέτος ψιλοάργησε να την ανακοινώσει την καλοκαιρινή περιοδία και λέω κάτσε μη μας παίξει κίνηση Θανάσης Παπακοσταντίνου το 2023, 24 που απλά αποσύρθηκε και πάνω τέλος πάντων που τις ανακοινώνει τις ημερομηνίες, τις πρώτες 2, 22 και 23 Ιουνίου, αρχίζω και το σκέφτομαι, γιατί λέω, μπορεί να έχω δουλειά, μπορεί να δίνω μάθημα, δεν ξέρω. Και μετά από το πολύ δεν ξέρω, πάνω που αποφασίζω να κλείσω, βλέπω sold out και τις δύο μέρες και ετοιμάζομαι να βάλω τα κλάματα. Έλα όμως που λίγες μέρες μετά μας έκανε και εμάς τη χάρη, την τιμή, δεν ξέρω τι θεία δύναμη μας ευλόγησε και ανακοίνωσε πως θα κάνει και μία τρίτη συναυλία στην Αθήνα, στο Θέατρο Πέτρας. By the way, K3, δεν το ανέφερα, την Τετάρτη 24 του Ιουνίου. Και τα πρόλαβα τα εισιτηριάκια μου, ευτυχώς. Και αν δεν απατώμε, έχει ακόμα εισιτήρια, οπότε τρέξτε να προλάβετε, γιατί μετά θα χτυπιέστε όπως χτυπιόμουν κι εγώ. Γιατί, παιδιά, καλοκαίρι χωρίς Σοκράτη δεν είναι καλοκαίρι. Άλλοι λένε πως το καλοκαίρι ξεκινάει με το πρώτο παγωτό, άλλοι με την πρώτη παλώμα. Τα συμμερίζομαι και τα δυο. Αλλά για εμένα ξεκινάει με το που ακούσω αυτό το θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούμε, πώς νιώθουμε παράφορα, πώς ζούμε έτσι αδιάφορα. Παιδιά, αλήθεια δεν καταλαβαίνετε πόσο ανυπομονώ και πιστέψτε με, αν κλείσετε κι εσείς τη θέση σας και πάτε, από του χρόνου θα έχετε κι εσείς κάτι να ανυπομονείτε. Και αν δεν σας έχω πείσει ακόμη, θεωρώ πριν την αποφώνηση μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από Σοκρατάκο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούσαμε το «Διεκδικώ σκληρά» από τον πρώτο δίσκο του Μάλαμα με όνομα «Ασπρόμαυρες ιστορίες». Ωστόσο, αν θέλετε τη φιλική μου συμβουλή, πρέπει να μπείτε να ακούσετε. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά, τύπου με ποια αφορμή υπάρχουν δύο ασπρόμαυρες ιστορίες, αλλά όχι από αυτή που ακούσαμε, από τις άλλες ασπρόμαυρες ιστορίες. Το ίδιο έχει γίνει και μάλλον ένα δίσκο, πληροφορούμε από το Control. Παιδιά, ο Βασίλης. Άμα δεν υπήρχε ο Βασίλης δίπλα μου αυτή τη στιγμή, δεν θα έβγαινε εκπομπή. Με έχει ταΐσει, με έχει ποτίσει σήμερα αυτό το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, διεκδικώ σκληρά, όπως λέγαμε. Θα το πει στο live? Όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί ποτέ δεν λέει τα αγαπημένα μου στα live. Πριν 2 χρόνια είχε πει την Αράχνη κατ' εξαίρεση. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό και ήμουν έτοιμη να κλάψω. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ ήρθε η ώρα κι εγώ να σας αφήσω, δυστυχώς. Ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μία τρίτη πρωί εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μου κρατήσατε μοναδική συντροφιά και ελπίζω πως σας έκανα κι εγώ όμορφη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι ωστόσο, γιατί δίνω τώρα τη σκυτάλη στον Σοφοκλή Σιούτη και τον Ναπολέον Μούρτο Γιάννη με την αθλητική εκπομπή Super Ligati. Τώρα, θέλω να πω κάτι για τον Ολυμπιακό που κέρδισε κάτι προχθές. Ευρωλίγκα, μπορεί. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον χαζομάρα θα πω και είναι κρίμα. Σας αφήνω λοιπόν πριν ρεζιλευτώ εντελώς με αυτά που λέω. Ανανεώνουμε βεβαίως εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, 12 το πρωί. Και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να φροντίζετε τους εαυτούς, τις εαυτές, τα εαυτά σας και να πίνετε πολύ πολύ νερό.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Radio Paddle Sports. Άλλη μια τρίτη, τελευταία τρίτη για τη φετινή σεζόν. Σπερλιγκάτη. Καλησπέρα Ναπολέον.
1: Καλησπέρα Σοφοκλή. Δεν είναι άλλη μια τρίτη, είναι η τελευταία τρίτη.
0: Τελευταία εκπομπή για φέτος.
1: Τελειώνει η σεζόν, τελείωσε η σεζόν.
0: Πάει και αυτή η σεζόν.
1: Τελείωσε ωραία η σεζόν.
0: Ωραία ήταν, να σου πω. Είχαμε ωραίο κλείσιμο τη σεζόν. Το τελευταίο παιχνίδι είχαμε να δούμε για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Είχαμε πρωταθλητή στο πρώτο τελευταίο αγώνα. Για να κάνουμε ένα σχόλιο για τη σεζόν αυτή, για σένα.
1: Λοιπόν,
0: πώς φάνηκε.
1: Αν και είπαμε λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε λίγο συνοπτικά. Ήταν μια καλή σεζόν. Θεωρώ έπρεπε να ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική. Θα ήθελα κατά τη γνώμη μου να ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική.
0: Και πολλές ομάδες θα ήθελα να ήταν πιο ανταγωνιστική.
1: Θα σου πω, θα ήθελα να ήταν πιο ανταγωνιστική οι κορυφαίες ομάδες, δηλαδή Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ.
0: Και ο Άρης. Θα μου άρεσε να ήταν πιο ανταγωνιστικός.
1: Οκ, okay, ναι. Γιατί δεν ήταν εκτός, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ. Οι άλλες δεν νομίζω ότι ήταν σταθερές κατά τη διάρκεια της σεζόν και στο επίπεδο που έπρεπε να ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είχαμε όμως ευχάριστες εκπλήξεις. Μιλάει για το Λεβαδιακό. Τρομερή ομάδα φέτος. Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα από τον κύριο Παπαδόπουλο φέτος. Μου άρεσε πολύ επίσης, είχαμε και δύο νέα ταλέντα. Μιλάει για τον Τετέ και τον Παντελίδη. Κυρίως για τον Τετέ, που μου αρέσει πολύ εμένα. Είναι από τους αγαπημένους μου. Εν τω μεταξύ, ο Τετέ και ο Παντελίδης φέτος, η breakthrough σεζόν τους ήταν φέτος.
0: Ακριβώς. Και ήταν και εξαιρετική. Και σε μια ομάδα η οποία δεν είχε και τις βάσεις για να τους βοηθήσουν να ανέβουν. Δηλαδή δεν είχαν, ας πούμε, έναν Ζίβκοβιτς, έναν Μπακασέτα να τους κάνει assist για να σκοράρουν. Σκοράραν μόνοι τους. Χωρίς την ομάδα από πίσω να τους βοηθήσουν. Και αυτό πήραν και τη μεταγραφή στο Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, περίμενα περισσότερα τον Ολυμπιακό φέτος. Εγώ προσωπικά. Έκπληξη νομίζω ήταν η ΑΕΚ. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξαναλέμε. Το project Nikolić.
0: Κοίτα, πάντα όταν.
1: Μέχρι στιγμή είναι επιτυχημένο.
0: Ξεκινάει μια σεζόν με νέο προπονητή, δεν περιμένει ότι θα πάρει πρωτάθλημα την ίδια χρονιά.
1: Ειδικά.
0: Όπω τώρα και με το Παναθηναϊκό. Ξεκινάει πάλι τη σεζόν χωρί προπονητή.
1: Ναι, και ειδικά όπω τελείωσε η ΑΕΚ πέρυσι το πρωτάθλημα έτσι. Θυμίζω 0 στα 6 στα playoffs. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλό, δεν ήταν σταθερό όμω φέτο. Είχαν πολύ κακό τελείωμα που δω να δικεί πολύ. Τι άλλο να πούμε. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για μένα, έγινε μια τίμια ευρωπαϊκή πορεία. Τίμια.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, μας λέει.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, που είναι και κουμπί. Καθόλου καλή σεζόν. Τώρα, λίγο στο τέλος.
1: Έφυγε και ο Μπενίτεθ.
0: Δεν το είχαμε πει αυτό.
1: Δεν το είχαμε πει τώρα.
0: Μετά τον ημιτελικό της Ευρωλίγκας. Final Four. Πέσε η βόμβα.
1: Πες για τον Παναθηναϊκό και θα πούμε συνέχεια για τον Μπενίτεθ.
0: Τι να πω για τον Μπενίτεθ, ότι.
1: Όχι.
0: Είναι φευγάτος.
1: Πες για τον Παναθηναϊκό και.
0: Α, για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Πώς ήταν
0: μια τίμια ευρωπαϊκή πορεία. Αλλά στο πρωτάθλημα εντός συνόρων δεν ήταν άξιος.
1: Απογοητευτικός
0: για πρωτάθλημα.
1: Για άλλη μια χρονιά.
0: Κοίτα, για άλλη μια χρονιά. Όχι. Όταν λες για πρωτάθλημα, ναι. Αλλά η προηγούμενη σεζόν που είχε δεύτερος. Και η σεζόν 23-24 ήταν τίμιε, α πω. Και 22-23. Είχε πάρει.
1: Εγώ για κατά τη γνώμη μου.
0: Θα σου λέω για Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ καλό Παναθηναϊκό. Και για λίγο το είχα στο πρωτάθλημα.
1: Αυτό ήταν πριν 3 χρόνια όμω.
0: Και το 24-25 που πήρε. Το 23-24 που πήρε το κύπελο. Πέρσι εντάξει, δεν ήταν μια πολύ καλή σεζόν. Αλλά βγήκε δεύτερο. Δεν μπορεί να το αναιρέσει αυτό.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, εμένα με απογοήτευσε ο Παναθηναϊκός φέτος. Και νομίζω απογοήτευσε όχι μόνο εμένα, αλλά κυρίως απογοήτευσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δεν είχε κάνει καλό ξεκίνημα. Εντάξει, μπόρεσε να σώσει ουσιαστικά τη χρονιά στο τέλος και να μπει στα play-off.
0: Καλά, τώρα μιλάμε για μια τραγική χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Υπεραισιόδοξο.
0: Γιατί, εντάξει.
1: Θες να πούμε και για τον μπάσκετ.
0: Είχαμε και την εξέλιξη τη Ευρωλίγκα την Κυριακή. Εντάξει, τώρα να το σηκώνει ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ ήταν και καλύτερο για τους
1: φίλους. Για τους Παναθηναϊκούς, Αλλά... Από την άλλη όμως, για τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Καλά, για τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν απογοητευμένο το ποδόσφαιρο. Θα πάω και εγώ.
1: Κάτσε, κάτσε. Θα λες για τον μπάσκετ.
0: Κάτσε, σου πω γενικά. Σε τον μπάσκετ είναι πέρα ευχαριστημένη. Και τώρα κρίνεται το τελευταίο στο τίτλο τη χρονιά, το πρωτάθλημα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά ναι, εντάξει, είναι τραγική σειρά για τον Παναθηναϊκό.
1: Κλείνουμε αυτή την παρένθεση με τον Παναθηναϊκό.
0: Μόνο στο βόλεϊ πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει.
1: Κλείνουμε την παρένθεση με τον Παναθηναϊκό και ανοίγουμε την παρένθεση Ράφα Μπενίτεθ. Έφυγε.
0: Για τα τελευταία είναι
1: σημαντικό. Θέλω τη γνώμη σου, θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό.
0: 5,5 εκατομμύρια αποζημίωση πήρε.
1: Πόσο?
0: 5,5 εκατομμύρια.
1: 5,5 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα, φίλε.
0: Μια χαρά. Για τα 62 του πόσο είναι ο Ισπανός.
1: Και φαντάζει πόσε άλλε αποζημίωσει έχει πάρει από άλλε ομάδε.
0: Καλά, ναι, από Everton, από.
1: Ρεάλ,
0: καλά, έτσι είναι. Και ο Μουρίνιο δηλαδή. 30 εκατομμύρια είχε πάρει, νομίζω, από. Από πια, από την Tottenham. Πληρώνονται καλά, πρέπει να
1: το. Λοιπόν, συμφωνείς με την απόφαση αυτή τη διοίκηση.
0: Κοίτα, για μένα, στο ξαναπεί και στην εκπομπή στην προηγούμενη, καλό είναι να δώσει χρόνο στον προπονητή. Ήρθε τον Δεκέμβριο και μέσα σε 6 μήνες δεν πρόλαβε να δείξει το που ήθελε πραγματικά. Αλλά το ίδιο θα λέγαμε και τον Νίκολιτς, ο οποίος έδειξε αποτελέσματα. Δεν ξέρω. Τι
1: λοιπόν,
0: πιστεύεις?
1: Κοίτα.
0: Έπρεπε να φύγει.
1: Το πρόβλημα για την κατρακύλη του Παναθηναϊκού δεν είναι σίγουρο ο προπονητής. Αλλά δεν βλέπω μια σταθερότητα στο σύλλογο. Το λέγαμε και πέρυσι, το λέμε και φέτος. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να αλλάζει προπονητές. Πόσους προπονητές έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός από την φυγή του Γιωβάνοβιτς το 2023?
0: Ένας είναι ο Ουρουγουανός.
1: Πάνω από πέντε.
0: Ο Βιτόρια. Όχι πέντε. Α, εντάξει, άμα βάλεις και τον Εκόντι, ο οποίος ήρθε για 3 παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό το πράγμα είναι αφύσικο. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πώς θα. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα στο σύλλογο και όχι μόνο στους προπονητές και στα στελέχη. Βλέπουμε αλλάζει διαρκώς, πολλή αλλαγή. Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να.
0: Πάντως τώρα γράφουν για τον Έστρουπ, τον προπονητή της Κοπενχάγης. Τον πρώην προπονητή, ότι ίσως.
1: Δεν ξέρω τι θα
0: είναι
1: γίνει.
0: Είναι ο εκλεκτός.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν στο αθλητικό τμήμα του Παναθηναϊκού και πώς έχουν σχεδιάσει την επόμενη σεζόν, την επόμενη μέρα μετά τον Μπενίτεθ. Αλλά αν είναι κάτι να κάνουν και να αποφασίσουν κάτι, πρέπει να το κάνουν με πλάνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όχι να πάνε. Πώς να το πω, χωρίς.
0: Πλάνο.
1: Όχι χωρίς πλάνο, χωρίς. Πάμε και όπου βγει. Ναι. Να πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Λέει και.
1: Πάμε και όπου βγει. Εγώ το κάνω δικό μου. Πάμε και όπου βγει.

0: Λοιπόν.
1: Για
0: Ευρωλίγκα. Θες για Ευρωλίγκα.
1: Αλλά έχει πολύ κόντρα.
0: Θα υποφέρει.
1: Τον έκανε.
0: Τα είπε ο Φούρκας χθες, αλλά εμείς θα πούμε στο κομμάτι μας αφορά που είναι το ποδοσφαιρικό. Και θα πούμε, θα πούμε για τον Τζακωμό του Μαρινάκη με τον. Από εντάξει, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως στο κύριο θέμα της εκπομπής, το οποίο, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, η τελευταία εκπομπή πάντα θα περιλαμβάνει, λοιπόν, τη δικιά μας εντεκάδα κορυφαία τη σεζόν. Καλύτερος παίκτης, καλύτερος νέος παίκτης, καλύτερος προπονητής, και θα κάνουμε ένα recap ωραίο. Θα αρχίσω.
2: Να πάω εγώ. Εγώ λέω εσένα γιατί είσαι έτοιμος. Εγώ ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Δεν την έχω μπροστά μου. Πρέπει να ανοίξω πρώτα τα χαρτιά μου εδώ πέρα, αλλά άμα θες εσύ.
0: Ωραία, θα αρχίσω εγώ.
2: Αν και ξέρεις, πάντα λένε το καλύτερο είναι στο τέλος. Άρα επειδή είναι η καλύτερη δικιά μου δεκάδα, πιο. Πιο τίμια, δεν ξέρω. Εσύ είσαι λίγο άμπαλες αυτά, οπότε για πες τη δικιά σου. Για να γελάσουμε και λίγο.
0: Λοιπόν, ωραία, θα αρχίσω εγώ.
2: Άντε, ξεκινά εσύ.
0: Λοιπόν, η κορυφαία εντεκάδα για μένα. Κάτω από το goalpost έχω τον κύριο Θωμά 300. Δεν νομίζω ότι μπορούσα να βάλω και κάποιον άλλο.
2: Εντάξει, εγώ συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ.
0: Λίγο ο Τζολάκης θα μπορούσε να μπει, αλλά νομίζω με διαφορά ο Θωμάς 300 έκανε τρομερή σεζόν, πολύ καθοριστικός για την ΑΕΚ. Νομίζω άξια. Κερδίζει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα τη σεζόν. Αριστερό μπακ έχω βάλει τον Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού. Γενικά αριστερό μπακ δεν είδαμε και πολύ ποιότητα φέτος στο πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι αυτή. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω.
2: Γενικά είναι και μια θέση που δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Το αριστερό μπακ. Δεν είναι. Εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά. Πιο πολύ θα δει τον αμυντικό, το στόπερ, το επιθετικό.
0: Και αν είχα κάποιο.
2: Κεντρικό.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων, θα ήθελα να είχα περισσότερες επιλογές. Αυτό έβαλε τον Κυριακόπουλο, εξαιρετικός παίκτης. Καλή χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να το δω περισσότερο και στην Εθνική, τον Κυριακόπουλο. Να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, στα center back, ο πρώτος μου center back, ο αριστερός μου είναι ο Ρέλβας. Τη ΑΕΚ. Τρομερή μεταγραφή. Νομίζω η καλύτερη μεταγραφή της χρονιάς φέτος.
2: Για την ΑΕΚ, λες. Γενικά.
0: Γενικά για μένα.
2: Λες μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Ναι.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Τρομερός.
2: Γιατί μπορούμε να πούμε πολύ εύκολα το Γιώβιτς για την ΑΕΚ, ας πούμε. Αν πάρουμε την ΑΕΚ. Μπορούμε με το ΔΕΤΕΙ.
0: Σούπα θα μπορούσε, δεν σούπα είναι. Εντάξει,
2: αλλά εντάξει, ναι, θα μπορούσε. Ναι. Ναι. Για να το βάλει και βασική δεκάδα.
0: Τρομερός, νομίζω δεν υπήρχε τόσο καλό στο προς το πρωτάθλημα, τόσο σταθερό. Πολύ καλός ο Ρέλβας Πεχισάκη και ήταν καθοριστικός κατά τη γνώμη μου στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Δεξιά του, στο αμυντικό δίδυμο, έχω βάλει τον κύριο Ρέτσο, ηγέτης του Ολυμπιακού στην άμυνα. Πολύ καλός, σταθερός.
2: Μένα ο Ρέτσος μ' άρεσε και στο Champions League. Αρχηγός, ναι. Δεν έχασε παιχνίδι, θυμάμαι.
0: Πολύ καλός όρος.
2: Πολύ σταθερός παίκτης.
0: Πολύ καλός. Και ενώ τον έβλεπες πριν, εγώ θα σου πω την αλήθεια, πριν 2-3 χρόνια, δεν ήμουν και μεγαλύτερος φαν του Ρέτσου. Θεωρούσα πολύ ασταθή ποδοσφαιριστή, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι ο ηγέτης της άμυνας του Ολυμπιακού. Νομίζω το αξίζει μια θέση στην εντεκάδα. Αριστερό μπακ έχω βάλει τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Δεξί μπακ, με συγχωρείτε. Δεξί-αριστερό είπα.
2: Δεξί είπες.
0: Δεξί. Δεξί έχω βάλει τον Τσάπρα.
2: Μήπως μπερδεύτηκα. Έχεις βάλει αριστερό τον Κυριακόπουλο.
0: Ναι. Όχι, λέω μήπως μπερδεύτηκα, είπα λάθος. Λοιπόν, δεξί έχω βάλει τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Χρειάζεται να πω κάτι για εδώ.
2: Όχι, και εγώ, κάτι... εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Αν και θα μπορούσε να πει τον το Ρότα. Τσάι.
0: Ναι.
2: Ο Ρότα ήταν okay. Πολύ καλός.
0: Και αυτός καλός, αλλά.
2: Αλλά ο Τσάπρας από μια πιο μικρή ομάδα την ανέβασε. Επίπεδο.
0: Και.
2: Ήταν ο τσιγάλτος παίκτης.
0: Και τώρα βλέπουμε να μονομαχούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για το ποιος θα τον αποκτήσει.
2: Κοίτα, εγώ δίνω ένα παραπάνω έτσι, προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό.
2: Λόγω των καλών σχέσεων και τη δίκη.
0: Ναι, ναι. Okay.
2: Δεν βαδιάκου.
0: Το ακούω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να παίξει τη Champions League.
2: Είναι και τα πράσινα εκεί. Καλά, και αυτό, αλλά.
0: Και έχει και
2: Ολυμπιακός. Θα παίξει.
0: Ο Ρέλβας.
2: Όχι, ο Ολυμπιακός. Champions League θα παίξει, πιστεύεις.
0: Το θέμα αν θα παίξει ο Ολυμπιακός ή αν θα παίξει ο Τσάπερα στον Ολυμπιακό.
2: Για να παίξει μάλλον στην Champions League.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν. Στο κέντρο έχω βάλει Πινέδα, κεντρικός μέσος.
2: Πολύ μηχάνημα είναι ο Πινέδα και εγώ
0: πολύ καλό, πολύ καλός παίκτης.
2: Και πέρσι ήταν στη βάση και δικά.
0: Πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Δίδυμο μαζί με τον Έσε.
2: Έσε. Δεν πήρε πολύ χρόνο για μένα φέτος.
0: Είχε και πάλι ήταν... πολύ. Ήταν ένα... και σε μια... Αντί, άμα δεν έβαζα τον Έσε θα βάζα τον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι ο ΕΣΕ είναι τρομερός παίκτης και έχει κάνει και εξαιρετικά μάτς στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Το βλέπεις παντού στο γήπεδο, ανασταλτικά καλός, μεσοεπιθετικά καλός. Μ' αρέσει πολύ ο ΕΣΕ. Θα μπορούσα να βάλω και το ΜΕΙΤΕ, το είπα και πριν, αλλά προτίμησα τον ΕΣΕ, εντάξει. Κάποιον έπρεπε να αφήσω έξω.
2: Όχι, από κεντρικό, από ΑΕΚ. Άλλον, όπως τον Μάριν. Και Μάριν μου άρεσε.
0: Θα μπορούσα λέω...
2: Δεν ήθελε να έχει σεζόν, αλλά είχε ωραία σημεία στο παιχνίδι του.
0: Θα μπορούσα, αλλά ήθελα να βάλω κι άλλους.
2: Καλά, άμα ήταν. Φτιάχναμε και αναπληρωματικούς, δεν είχαμε.
0: Ναι. Μετά θα βάλω δεκάρι. Θα παίξω με 4-2-3-1. Το ξέρεις το σύστημα.
2: Σκιά το ξέρω. Το έχω παίξει, το έχω προπονήσει.
0: Είναι το ψωμοτήρι σου αυτό. Λοιπόν, μπροστά δεκάρι από τον Πινέδα και τον Έσε έχω βάλει τον Τέλεια.
2: Πάλα, καλύτερος παίκτης.
0: Καλύτερος παίκτης.
2: MVP για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τρομερός, εντάξει. Δεν ξέρω ακόμα πραγματικά γιατί δεν έχει φέρει μεταγραφή.
2: Θα πάρει φέτος.
0: Πάρει, λες.
2: Θα πάρει φέτος. Μετά και το χαμένο Champions League, πάλι του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα
0: πρέπει να βγει
2: είναι η ώρα.
0: Πού όμως.
2: Γερμανία. Όπως ήταν η Στουτγκάρδη πέρσι, πάλι μια παρόμοια. Μπορεί και η ίδια, ξέρεις.
0: Στουτγκάρδη λες. Μακάρι. Μακάρι να.
2: Ήρθε η ώρα γιατί βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, φυσικά τον έχει και τον έχει ανάγκη, αλλά. Όλο ανεβάζει παίκτες. Φέρνει από τη μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ και μπορεί εύκολα να τον αντικαταστήσει.
0: Ναι. Ωραία. Έχω βάλει τέλεια δεκάρι. Αριστερά έχουν βάλει τον Ανδρέα Τετέι.
2: Πεκταράς. Καλά και αυτός είναι για
0: τον Παναθηναϊκό. Έκανα λίγο μια κοιλιά λίγο προς το
2: Ιανουάριο, Φεβρουάριο.
0: Και λίγο στο πρώτο περίοδο, αλλά νομίζω ότι είναι τρομερός παίκτης. Και ήταν και τρομερός και με την Κηφισιά.
2: Και στην Ευρώπη. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που σκοράρε στην Βικτώρια Πλιζέν. Θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι. Ο Ανδρέας Τετέι.
2: Κάτσε, είχε σκοράρει και ο Καλάμπρια, δεν θυμάμαι καλά. Με τη Βικτώρια Πλιζέν. Το 2-2. Το πρώτο αγώνα.
0: Το δεν σίγουρα το θυμάμαι. Τώρα το. Κάτσε το πρώτο αγώνα.
2: Όχι. Το πρώτο στο ΑΚΑ, στο 32 όμως.
0: Ο Ταμπόρδα με πέναλτι νομίζω.
2: Όχι, ο Ταμπόρδα με την πέτυσε.
0: Α, με την πέτυσε. Ναι.
2: Είχε κάνει μια ωραία κίνηση ο Τετέι, είχε βγει μπροστά. Το δεύτερο γκολ θυμάμαι. Το είχε βάλει ο Καλάμπρια.
0: Δεν θυμάμαι
2: καθόλου. Αλλά θυμάμαι τον γκολ που είχε βάλει ο Τετέι στο εκτός
0: έδρας. Αυτό όλοι το θυμόμαστε.
2: Αν τρία γκολ είχε βάλει, θυμάμαι.
0: Όλοι το θυμόμαστε αυτό.
2: Επίσης είχε και γενέθλια χθες. 25 χρόνο έγινε. Ο Ανδρέας Τετέι.
0: Ο Ανδρέας Τετέι.
2: Και δεν του φαίνεται να σου πω.
0: Πόσο έγινε?
2: 25.
0: 25.
2: Δηλαδή νιώθεις ότι αυτό το παιδί είναι 20, 21-22.
0: 25 χρόνων, πω. Και έλεγα να το βάλω κορυφαίο νέο, αλλά.
2: Δεν
0: με παίρνει. Δεν με παίρνει. Λοιπόν, άρα Τετέι. Για προφανείς λόγους αριστερά. Δεξιά όμως από τον Κωνσταντέλια, right winger, έχω βάλει τον Παλάσιος.
2: Παλάσιος, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ξέρεις κάτι, ρε φίλε.
2: Έχει
0: τρομερούς αριθμούς. Δηλαδή ναι, έχει 6 γκολ και 8-9 assist. Δηλαδή οι αριθμοί τότε ήταν να βάλω.
2: Ο Λεβαδιακός σκόραρε 3 γκολ average σε κάθε παιχνίδι.
0: Και πρέπει να τιμήσω και τον Λεβαδιακό κιόλας.
2: Ναι, να βάλεις άλλο ένα παίκτη.
0: Τρομερός Παλάσιος. Αλλιώς, άμα τα έβαζε ο Παλάσιος, γενικά είχα επιλογές ή θα έβαζα και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.
2: Και ο Ζίβκοβιτς.
0: Πολύ
2: καλός.
0: Αλλά ο Παλάσιο έχει πολύ καλά.
2: Εγώ έχει αδικήσει λίγο τον Μπάουκ. Τον έχει αδικήσει.
0: Τον έχω αδικήσει.
2: Έχει βάλει μόνο τον Κωνσταντέλια. Και. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να του χωρέσει όλου.
2: Καλά να μου πει όλου. Μια δεκάδα είναι, δεν μπορεί όλου.
0: Θε να βάλω με ιταία αντί για εσένα να το αλλάξω.
2: Καλά, γιατί τον έσαι θα τον έβγαζε. Δεν ξέρω, τον έσαι θα τον έβγαζε. Δεν ήταν τόσο καλό όσο ήταν. Χρονιά.
0: Μένω μ' άρεσε πολύ φέτο. Τέλο πάντων. Οκ.
2: Καλά, δικιά σου είναι
0: δικιά μου. Είναι δικιά μου, τι θε.
2: Εντάξει, δεν θα πάρω μέρο, θα πω τη δικιά μου μετά.
0: Άρα Παλάσιο στο δεξί επιθετικό άκρο και κορυφή.
2: Ο Ελκαμπή.
0: Όχι, ο Γιώβιτ. Όχι, το Ελκαμπή.
2: Καλά, ο Ελκαμπή ήταν πρώτο σκόρερ.
0: Ο Ελκαμπή πρώτο σκόρερ, πρωτοθλήματο.
2: Σε 22 αγώνε 17 γκολ. Σε 24 αγώνε ο Γιώβιτ 16 γκολ.
0: Ναι.
2: Και βάλε ο Γιώβιτ τα μισά, τα βάλε με πραγματικό. Αυτό άστο και αυτό.
0: Αλλά νομίζω εντάξει.
2: Όλοι είχαν μπήκανε μόρι με κοιλιά και δεν σου φαίνεται ότι ήταν πρώτο σκόρερ.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούσε να βάλω άλλον εκτός από τον Γιώβιτς. Πολύ καλός. Έκανε μετά την κακή περσινή σεζόν με την Μίλαν. Ήρθε εδώ, στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Του ο Νίκολιτς.
2: Έλα,
0: σε
2: θέλω εδώ πέρα.
0: Ηγέτη.
2: Πεκταρά.
0: Ηγέτη τη ΑΕΚ.
2: Καλά, έχει βιογραφικό απίστευτο ο Γιώβιτς, δεν μπορεί να το.
0: Τώρα θα κάνει το επόμενο βήμα.
2: Κάτσε. Να πάει ξανά Ευρώπη.
0: Να πάει ξανά Ευρώπη.
2: Δεν πάει Ευρώπη ξανά. Μη σου πω ότι πάει η Αραβία. Άμα έρθει καμία πρόταση. Καλά, η Αραβία δεν είναι και άσχημο το άθλημα. Να το σκεφτεί.
0: Εντάξει, υπάρχει κάποια θέματα τώρα με τη φυσική του κατάσταση και το πόσο έχει πάρει λίγα κιλά.
2: Γι' αυτό για την Ευρώπη και αυτό σου λέω. Στην Ελλάδα καλά είναι πάντω.
0: Ναι.
2: Πιστεύω. Ναι,
0: μπορεί να ηγεθεί. Σίγουρα τη ΑΕΚ.
2: Τώρα που είμαι για Αραβία, βλέπω μια μεγάλη επιστροφή.
0: Τι.
2: Μπορεί να και εσύ να την ξέρει. Του Κώστα Φορτούνη πίσω στον Ολυμπιακό.
0: Δεν μπορώ άλλο με αυτά, αλήθεια πραγματικά.
2: Αλλά μην καταλήξει όπω ποτέ είσαι, μόνο αυτό.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πραγματικά σε λέω αυτό που κάνουν πολλέ ελληνικέ ομάδε. Που παίρνουν όλου του επιτυχημένου. Επιτυχημένου δηλαδή. Ξένους παίχτες όπως μιλάω για τον Ζέκα, μιλάω για τον Ποντένσε, Φορτούνης. Τελείωσε η εποχή τους αυτή. Πάνε στο εξωτερικό και τους ξαναφέρουν πίσω στα τελευταία της καριέρας τους.
2: Εντάξει, εγώ το βλέπω λογικό.
0: Χαζό, πραγματικά.
2: Γιατί. Εντάξει, δηλαδή, δεν είσαι και Ισπανία τώρα, δεν είσαι Λα Λίγκα να έχεις μόνο νέους κορυφαίους παίκτες.
0: Ναι, αλλά
2: αφού... να τους φέρεις πίσω.
0: Σου δω παράδειγμα, τον Ποντένσε τώρα. Ο Ποντένσε έχει έρθει
2: ναι.
0: Στον Ολυμπιακό. Τρεις, τέσσερις, τέταρτη φορά. Τρίτη
2: ναι, ναι, όντως.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, προπονητής της ομάδας μου αυτής. Εντάξει, νομίζω είναι ο Νίκολιτς.
2: Νίκολιτς.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πρωταθλήματος φέτος. Δεν μπορώ να πω κάτι. Πήρε την ΑΕΚ, η οποία είχε 0 στα 6, την έκανε πρωταθλήτρια. Με διαφορά κιόλας, δηλαδή. Τρομερή δουλειά. Από την πρώτη χρονιά κιόλας. Δεν το περίμενε. Θα μιλήσω.
2: Ναι, όντως. Κοίτα, εδώ θα βάζαμε παρένθεση και για τον προπονητή του Λιβαδιακού. Τον Παπαδόπουλο.
0: Και, το...
2: και αυτός πολύ
0: δεν μπορούσαμε.
2: Ο Κόντις για το κύπελο πιο πολύ. Και τον Όφη τον ανέλαβε πότε.
0: Ναι.
2: Τον,
0: δεν
2: Μάρτιο τον ανέλαβε.
0: Δεν μπορείς να βάλεις κάποιον άλλον από τον Νίκο.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορείς.
2: Προπονητής.
0: Αν το πρωτάθλημα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός ή ο Πάκου, τότε θα βάζω τον Παπαδόπουλο. Οκ, okay, τότε θα τον έβαζα.
2: Κοίτα, επειδή τώρα μου αρέσει η όλη φάση, εγώ λέω να βάλουμε και το 10ο παίκτη. Και άλλο ένα.
0: Το
2: 10ο παίκτη. Άλλο ένα backup. Δηλαδή, ξέρεις,
0: εγώ σου έβαλα το.
2: Σε άλλη μια θέση που θες. Δηλαδή,
0: έβαλα.
2: Θες ένα επιθετικό, βάλε τον Ελγαμπή, δεν ξέρω. Πες μου ένα 10ο παίκτη. Θα βάλω και εγώ μετά.
0: Ωραία, βάλω το Ζίβκοβιτς, επειδή μου πες.
2: Ζίβκοβιτς. Όχι.
0: Όχι τι.
2: Από Παναθηναϊκό μεριά.
0: Κάτσε ρε, εσύ, έβαλα και.
2: Κάτσε το μόνο, περίμενα να σου πω. Από Πάο. Από Πάο και πιστεύω.
0: Έβαλα, Ζήφκοβιτς.
2: Από Ολυμπιακό, κάποιο δεν
0: σου πει.
2: Μουζακίτης, α πούμε, Μουζακίτης. Ναι. Βλέπω δεν έχει
0: βάλει. Όχι, αυτό ναι, αλλά ο Μουζακίτης.
2: Καλά, φέτος δεν ήταν το κάτι άλλο.
0: Δεν έπαιρνε πολλά παιχνίδια. Αλλά θα μπορούσε. Όχι. Αλλά θα βάζα το Ζήφκοβιτς έτσι για τον Πάο. Ή το ΜΕΙΤΕ αντί για το S. Τέλος πάντων, επειδή βιαζόμαστε.
2: Καλά, εγώ χαλαρός είμαι και.
0: Θα πέσει το σήμα μας, εγώ βιάζω και πέρα και έχω να πω κι άλλα. Παίκτης της χρονιάς. Παίκτης της χρονιάς. Ο δικός μου της χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Δεν ξέρω τι θα πει. Ποιο θα πει τώρα.
0: Λοιπόν, έχω δύο. είτε θα έβαζα τον Κωνσταντέλια, είτε τον Γιώβιτς. Αλλά επειδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, πρέπει να βάλω τον Γιώβιτς.
2: Γιώβιτς, παίκτη της χρονιάς. Ναι. Το οποίο τον Γιώβιτς τον είχες βγάλει από όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ναι. Όταν το...
2: Τώρα, Άλεξε.
0: Όταν το είχα πει αυτό...
2: Πώς και δεν έβαλες τον Γιακουμάκη.
0: Μου δεν σχολείο.
2: Κοίτα, ναι. Μπορείς να βάλεις.
0: Κάτι, εγώ με το που ήρθε ο Γιώβιτς είχα και το είπα και για ποιο λόγο ήταν απογοήτευσή μου. Γιατί περίμενα να κάνει αυτά που κάνει τώρα ο Γιώβιτς.
2: Ναι.
0: Τον περίμενα να κάνει θράψη στο λίγο πρωτάθλημα που έκανε εν τέλει. Στην αρχή βέβαια δεν ήταν τόσο καλός, αλλά τα βρήκε τα πατήματά του και έκανε.
2: Άρα, καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος Γιώβιτς. Καλά, θα συνεχίσουμε και μετά με το διάλειμμα.
0: Αυτόν βρήκα.
2: Αυτόν έβαλες.
0: Ναι. Εγώ ήθελα και τον Τέλεια βέβαια, αλλά τώρα οφείλω να. Βάλω παίκτη από την πρωταθλήτρια.
2: Εντάξει, εντάξει. Συμφωνώ.
0: Νέος παίκτης καλύτερος, πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, έχω δύο. Και εκεί.
2: Για πες.
0: Ο ένας είναι ο Πίλιος.
2: Που είναι και Πύλο τώρα, γιατί ναι. Αγωνίζει με την Εθνική Αλβανίας.
0: Το αριστερό μπακ τη ΑΕΚ. Και ο δεύτερος είναι ο Μούζε. Αυτοί είναι για μένα οι δύο κορυφαίοι παίκτες.
2: Okay.
0: Ήθελα βέβαια να δω να πάρουν λίγο παραπάνω χρόνο και ο Μούζα και ο Πίλιος, ειδικά ο Μούζα, Μουζακίτης, που πολλές ομάδες τον πολιορκούν, να πω έτσι. Με αυτά. Λοιπόν, μετά το μουσικό διάλειμμα.
2: Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δικιά μου δεκάδα.
0: Να δούμε αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Θα μας πείτε εσείς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Αρχικά πρέπει να πούμε εδώ πέρα να.
1: Ότι σου άρεσε πολύ.
0: Μια ντροπή στο δώστορο του πάτη που δεν έχει house τραγουδιά. Να βάλουμε κι άλλα τραγουδάκια. Όλο κάτι ρεμπέτικα βλέπω, κάτι εντεχνά.
1: Είσαι ο μόνος που ακούς house στο ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Και να πούμε και ένα γεια. Βλέπω εδώ τώρα στο chat. Μια Mary έχει κάνει εδώ πέρα ένα. Έχει στείλει μήνυμα. Hello και μπράβο σας. Λογικά το μπράβο είναι για μένα, δεν είναι για τον Άπο.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι περίεργος να δω την εντεκάδα σου. Δεν την έχω δει καθόλου.
0: Δηλαδή. Έλα, να τη.
1: Καθόλου. Θα να την πεις, να την πεις. Να την πεις.
0: Λοιπόν, ξεκινάω και εγώ όπως εσύ. Ξεκινάω με τον. Κάτω από τα goal post, τον Θωμά 300. Δεν μπορώ να πω κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Τζολάκης ήταν ο δεύτερος που θα μπορούσα να πω, αλλά δεν
1: μ' άρεσε.
0: Κοιτάξτε, και ο Τρεφλέκας με τα πιο πολλά λεπτά στην
1: φετινή
0: Super League.
1: 300 νομίζω. Για συνέχισε.
0: Από το αριστερό μπακ θα ξεκινήσω για την άμυνα. Θα πω τον Μπάμπα Ράχμαν. Μ' άρεσε τον μπακ φέτος. Σταθερός παίκτης, σκόραρε κιόλας. Λέω ότι δεν συμφωνείς, γιατί είσαι πιο πολύ φαν του. Του Κυριακόπουλου.
1: Του Κυριακόπουλου.
0: Αλλά και ο Κυριακόπουλος ήταν καλός, όπως σκεφτόμαι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ήταν ένα ένιγμα αυτή τη θέση. Να σου πει ο Κυριακόπουλος είχε τραυματιστεί κιόλας για λίγο καιρό.
1: Ισχύει. Σου είπα, δεν υπήρχαν πολλά αριστερά, δεν είχαν πολλές επιλογές. Κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω. Ποιος άλλος, σχέδιο κάποιον άλλον εσύ.
0: Τον Κένι. Κάτσε, Κένι δεξιμπάκ, δεν θυμάμαι. Καλά.
1: Τον Πάοκ. Τον Μπρούνο, τον Ολυμπιακό, όχι.
0: Όχι, με τον Μπρούνο με τίποτα.
1: Με τίποτα, αυτό σου λέω. Δε.
0: Από Ολυμπιακό τον Ορτέγκα μετά. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Όχι. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον εγώ.
0: Το Βίχο του Λεβαδιακού. Αριστερό δεν είναι μπακ ο Βίχος. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, πιστεύω Μπάμπα Ράχμαν είναι η καλύτερη επιλογή.
1: Ωραία. Οκ, δικιά σου είναι.
0: Αυτό. Σα στόπερ τώρα.
1: Πάμε στόπερ.
0: Πυρόλα.
1: Πυρόλα.
0: Ολυμπιακός.
1: Okay. Ναι, okay. Ωραίο.
0: Τίμιος.
1: Τίμιος. Ναι, ναι.
0: Άνοιξε και κεφάλι σε τουλάχιστον τρία παιχνίδια.
1: Okay,
0: και με Λεβαρκούζον να άνοιξε κεφάλι, νομίζω. Και με κάτι άλλο.
1: Καλή επιλογή. Αν δεν έβαζα ρέτσο, εγώ πυρόλα θα βάζα.
0: Να το αρχηγό βάζει.
1: Ναι, έβαζα τον αρχηγό. Okay. Έτσι.
0: Κοίτα, είπα να κάνω την αλλαγή έτσι. Διαφορά.
1: Κατάλαβα.
0: Δίδυμο μαζί του, Φιλίπ Ρέλβας.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ με το πρώτο που έλεγες. Δεν είναι η καλύτερη μεταγραφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Είπα μπορεί να είναι και καλύτερη.
0: Εντάξει, είναι στις top 10.
1: Τις καλύτερες.
0: Top 5.
1: Σίγουρα καλύτερες αμυντικός πρωταθλήματος φέτος. Όχι. Ποιο να θα έβαζες.
0: Εντάξει, το καλύτερο είναι
1: τώρα. Μιχαηλίδη.
0: Το Μουκουντή. Μουκουντή. Όχι, εντάξει.
1: Μιχαηλίδη.
0: Το παιδί του Μουκουντή που χάθηκε.
1: Μιχαηλίδη θα έβαζες.
0: Μιχαηλίδη.
1: Πέρυσι τον είχα εγώ.
0: Θα τον έβαζα. Αν και δεν ξέρω, δεν.
1: Αλλαγή.
0: Αλλαγή σίγουρα. Ναι. Σκόραρε κιόλας σε κάποια παιχνίδια. Από Παναθηναϊκό θα έβαζα τον. Πάλμε Μπράουν για κάποια. Έτσι...
1: Για κανένα λόγο.
0: Για κανένα λόγο.
1: Όχι, ρε. Πιο...
0: Δεν όχι. Ξέρω, βέβαια μου άρεσε στην αρχή τη σεζόν.
1: Εξαιτία του πήρε πρωτάθλημα ΑΕΚ.
0: Α, ναι, καλά. Εντάξει, δεν είπα και Γετβάη.
1: Δεν είπα και Γετβάη.
0: Ο οποίος θα φύγει λογικά. Λοιπόν, προχωράω. Δεξί μπακ. Τον Ρότα έβαλα.
1: Ναι.
0: Νομίζω του να του ανήκει η θέση.
1: Οκ.
0: Προαλυτής κιόλας.
1: Τον προτίμησα τον Τσάπρα.
0: Ο Τσάπρας, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και με τον Νίκολιτς και τον Παπαδόπουλο. Θα βάλω τον προαλυτή εγώ.
1: Ναι, οκ. Το ακούω.
0: Στα χαφ τώρα. Αρμεντικό χαφ, Ορμπελίν Πινέδα.
1: Τι σύστημα κατάφερε να παίξει.
0: Κοίτα, σκεφτόμουν να βάλω και Γιώβιτς και Τετέι μπροστά. Να το κάνω.
1: 4-3-1-2.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ή 4-4-2.
1: 4-4, ναι.
0: Να βάλω δύο παιδικούς μπροστά και να βάλω. Όχι extreme, αλλά.
1: Ναι.
0: Χαφ, αριστερά και δεξιά. Τώρα με την extreme. Δεν ξέρω, θα και κάποιον από τους δύο. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ φέτος.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να βάλω το Γιώβιτς, ας πούμε. Λοιπόν,
1: εγώ τον έβαλα.
0: Ορμπελίν Πινέδα, βάζω σίγουρα.
1: Πινέδα. Ναι.
0: Μηχανάκι ο τύπος. Ναι. Παντού ήταν στο γήπεδο, παίζει όλες τις θέσεις. Όπου και να το βάλεις. Δηλαδή, άμα έπαιζε δεξιμπάκι, θα βάλει δεξιμπάκι. Αν τον έβαζε τον φυλάκα, θα τον φυλάκα. Ξέρω, πολύ καλός. Είναι στην 11, στην αποστολή για το Μουντιάλ. Θυμάσαι καθόλου.
1: Ναι, κάτι θα ψάξω.
0: Για δες.
1: Συνέχισε,
0: είναι
1: συνέχισε,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα ψάξω εγώ. Ψάξω, συνεχίζει, συνέχισε.
0: Μαζί του ο Μπακασέτας.
1: Μπακασέτας.
0: Μπακασέτας, είναι πολύ hot take αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ hot take.
0: Μπακασέτας.
1: Περισσότερο για το Γιακουμάκι.
0: Όχι, είπαμε, εντάξει. Μπακασέτας, άμα δεις τα στατιστικά του, πολύ τίμιος. Μένα μ' άρεσε.
1: Okay.
0: Σκόραρε κιόλας. Και screamers και είναι αρχηγός.
1: Οκ. Hot take.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Όχι. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Γιατί έτσι, γιατί το κάνεις έτσι. τον αρχηγό. Ο οποίος έλειπε στα 3 τελευταία παιχνίδια. Το Super League ήταν...
2: Δεν τον κάλεσε ο Μπενιτέτ.
1: Λοιπόν...
0: Εντάξει, είχε 5 goal και 3 assist στο πρωτάθλημα φέτος.

0: Θα σου πω, θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον Όσμπολτ
1: στα φόρ.
0: Και αυτό ήταν πολύ καλό. Τώρα που το ξανασκέφτομαι για το πρωτάθλημα.
2: Ψέμα, λοιπόν, βρήκα για Πινέδα. Είναι στην αποστολή του Μεξικού. Ναι.
1: Άμα δεν τον έπαιρνε, θα ήταν έγκλημα.
2: Ναι, θα ήταν έγκλημα, όντω. Ωραία.
1: Δεξιά τώρα. Δεξί χαφ. Τώρα έχω πολλού εδώ πέρα. Αλλά θα βάλω τον.
2: Έχει πολλού, βάλει όλου.
1: Θα βάλω Ξαντέλια.
2: Ντέλια.
1: Είναι δεξιά όμω. Πιο πολύ δεκάρι είναι. Τον έβαλε τώρα δεξιά.
2: Εγώ, ναι, μπορεί να μπει και δεξιά. Εσύ είσαι ο coach. Εσύ αποφασίζει πώ θα παίξει.
1: Καλά, άμα ήταν έτσι, διάρκεια του αγώνα έβαζα τρει στο κέντρο και έβαζα και ένα δεκάρι και μετά του δύο επιθετικού.
0: Ξαντέλια.
1: Καλύτερο νέο παίκτη. Καλύτερο νέο παίκτη δεν είναι. Είναι κάθε χρόνο βγαίνει.
2: Κάθε χρόνο, ναι, ναι, ναι.
1: Και στα αριστερά βάζω Tyson. Με τον έβαλε στον Tyson.
2: Ναι, okay.
1: Ο παππούς, όπως τον είπαν αρκετοί.
2: Ναι, οκ.
1: Τι διάξα φέτος.
2: Το ακούω το Tyson. Το ακούω. Tyson. Κοίτα. Θες να παίξουμε δύο επιθετικούς εσύ.
1: Μένα έτσι μ' αρέσει. Θέλω πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι πιο αργό από δύο εξτρέμ να έχεις. Αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να μην βάλω τον Γιώβιτς. Και επιθετική γραμμή μπροστά. Λούκα Γιώβιτς, τον αγαπημένο σου παίκτη. Να πω.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. 16 γκολ σε 24 αγώνες. 7 γκολ μόνο με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Μόνο και μόνο με αυτό μένεις εκεί.
2: Τρέπουμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
2: Όχι, νομίζω ναι. Αν και έχουμε και strikers να βάλουμε. Εγώ σου είπα και ο Λκάμπη θα μπορούσε να μπει. Μπορεί να μην έκανε. Μην δεν μ' άρεσε το τελείωμα.
1: Μπορεί, ναι, και αυτό.
2: Δεν έκανε καλό τελείωμα τη σεζόν.
1: Α πω, δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Δηλαδή, δει ένα αγώνα του Ολυμπιακού, θα βάλει γκολ, θα σκόρει και μισελιδάκι αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν θα σου μείνει τόσο πολύ όσο ο Γιώβιτς, ας πούμε.
2: Και έβγε τώρα μετά το.
1: Ξέρεις, εγώ του δίνω και το επιπλέον τον πόντο, που ήταν και πρώτο του χρονιά.
2: Ναι.
1: Ο Λκαμπή ξέρει.
2: Ναι. Και πήρε και πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό.
1: Και ήταν και από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ΑΕΚ. Τον έχουμε και στο εξώφυλλο στο Instagram.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορούσα να το βάλω.
2: Εσύ το έφτιαξε. Και για πες τώρα τον.
1: Και ο άλλος θα είναι ο Ντετέι. Ποιος άλλος θα είναι. Πιστεύω συμφωνείς.
2: Συμφωνώ.
1: Ανδρέας Ντετέι.
2: Και Παύξανο.
1: Ο οποίος ήταν. Εντάξει. Μπορείς να πεις ότι τον Παναθηναϊκό τον ανέστησε. Ότι ήρθε και έφερε την άνοιξη. Αλλά.
2: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ήτανε. Ναι, και τον Ταμπόρα μ' άρεσε. Και τον
2: Ταμπόρα και
1: τον τον έβαζα. Δηλαδή στη θέση του Κωστή τον έβαζα τον Ταμπόρα τώρα, το σκέφτομαι.
2: Αλλά
1: είναι πιο πολύ αμυντικογενής ο Κωστή.
2: Και ο Καλάμπρε μ' άρεσε τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Και ο Καλάμπρε, ναι.
2: Αλλά.
1: Από τους πιο πολύ σταθερούς ήταν ο Καλάμπρε.
2: Ναι. Και μεγάλο όνομα κιόλας. Ναι, νομίζω ότι η δίκαια μπαίνει στην 11η. Ο Ανδρέας Τετέι. Άρα αυτή την 11η σου. Δεν ξέρω, θα προσθέσεις κάτι άλλο. Είπες ότι.
1: Από δεκάδα, ναι, αλλά.
2: Είπες ότι θες να προσθέσεις στην 11η σου κάτι άλλο.
1: Όχι. Πιστεύουμε καλά.
2: Δεν θες να προσθέσεις έναν προβληματικό που λέει.
1: Κάτσε, δεν έχω τελειώσει. 11η έχω τελειώσει, αλλά δεν έχω πει προπονητή. Δεν έχω πει.
2: Ναι, περίμενε.
1: Είπες
2: να βάλουμε και το 10ο παίχτη. Ποιο είναι το 10ο.
1: Α, 10ο παίχτη.
2: Ναι.
1: Τα Μπόρδα.
2: Τα Μπόρδα.
1: Τα Μπόρδα, τον είπα τώρα μόλις.
2: Οκ. Το ακούω.

0: πολύ. Δικιά του επιλογή, εδώ πέρα με έχει βρίσει.
1: Τι να κάνω. Για DJ δεν είσαι καλό.
0: Δεν είμαι καλό DJ.
1: Α, μα βάζω
0: καλά. Για άλλο πάρτε κάνει, άλλο πάρτε θα κάνω εγώ. Θα κάνω πιο πολύ σε house.
1: Ναι,
0: θα κάνει πιο πολύ ύπνου.
1: Ναι, ύπνου, εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν πε τώρα.
0: Κάνει προπονητή. Νίκολιτς. Δεν μπορεί να είμαι ο Νίκολιτς.
1: Δεν μπορεί. Αυτό που είπαμε και πριν, δεν μπορεί.
0: Αυτό. Εντάξει, μετά Παπαδόπουλο, που σου είπα πριν το λόγο. Αλλά Νίκολιτς. Το 10ο παίκτη είχα πει τα μπόρδα και συγκεκριμένο αυτή την απάντηση.
1: Ναι.
0: Και στην Ευρώπη ήταν πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Δίνει πάθο αυτό που έλειπε το Παναθηναϊκό.
1: Μου έχουν πει πολύ τι μοιάζει με τα μπόρδα.
0: Εσύ.
1: Το ξέρει.
0: Πάθο, εγώ είχα βάλει τραφεία και με είχαν μπερδέψει εμένα. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είχε μοιάζει με τα μπόρδα.
1: Ποδοσφαιρικά ή λε τώρα.
0: Καλά, ποδοσφαιρικά σίγουρα μοιάζω.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Σίγουρα. Και αύριο που θα πάμε για μπάλα, ξέρει τώρα.
1: Ναι.
0: Θα άρχισε και τα αργεντίνικα.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν. Καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος.
1: Έλα, πες.
0: Δεν αγαπάσεις ακόμα.
1: Οκ.
0: Δεν ξέρω. Είναι,
1: ναι, και εγώ.
0: Δύσκολη
1: η απόφαση. Να σου πω, δυσκολεύτηκα και εγώ, αλλά...
0: Θα βάλω και εγώ τον Γιώβιτς, έτσι, να φύγει.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Προπονητής, ο κορυφαίος του πρωταθλήματος, ο Νίκολιτς. Και παίκτης και προπονητής. Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ. Αλλά βάλουμε Γιώβιτς, έτσι, για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ.
0: Έτσι, πήγε το πράγμα με την ΑΕΚ.
1: Ήταν και καλός, ήταν και καθοριστικός.
0: Έγινε να το βάλουμε. Και κάτι τρεις νέους παίκτες. Θα βάλω. Τώρα θα βάζα τον Τοτέι. Αλλά δεν είναι νέος παίκτης, εδώ που λέγαμε.
1: Σου Απρίλ.
0: Δεν ξέρω, είναι 25 χρονότυπος.
1: Θες το βάλουμε.
0: Όχι, θα βάλω από 23 και κάτω.
1: Από 23 και κάτω.
0: 23 και κάτω θα βάλω τον Κουντούρη.
1: Okay.
0: Μ' άρεσε ο Κουντούρης. Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Και με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει ωραία σεζόν. Είχε σκοράρει κιόλα κάτι ωραία γκολ. Και με τον Παναθηναϊκό τώρα. Ήταν τίμιο.
1: Οκ. Okay.
0: Και θα βάλει κι άλλον έναν. Γιατί είχε βάλει και εσύ δύο.
1: Εντάξει, είστε εδώ. Πόσο τέλεια πήγαινε να προλεύει τη σεζόν. Εγώ έβαλα απογοήτευση το Γιώβιτς και τώρα τον έβαλα παίχτη τη χρονιά.
0: Μια κουμάκι σε τίποτα.
1: Καλά, πιο διακούμε. Εντάξει, είχε 7 γκολ φέτος.
0: Καλά, ήταν καλό στην αρχή σεζόν. Μετά
1: δεν,
0: έπεσε κάπου.
1: Δεν ήταν 7 γκολ, δηλαδή δεν ήταν.
0: Πώ και δεν είπαμε τον Γερεμέγεφ κάπου. Ο Γερεμέγεφ πολύ τίμιο ήταν στον Μπάουκ.
1: Ναι.
0: Πώ και τον είπαμε.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, βγάζει Γιώβιτς και τον Γερεμέγεφ.
1: Όχι, ρε. Όχι. Γερεμέγεφ ή Γιακουμάκη όμω.
0: Γερεμέγεφ. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, όχι.
0: Okay. Δεν ξέρω. Όχι.
1: Εγώ Γιακουμάκη θα διάλεγα.
0: Κοίτα, ο Γιακουμάκη είχε πιο πολλά παιχνίδια στην πλάτη του στον Μπάουκ. Γερεμέγεφ έπαιρνε και στο 90. Σκοράρει και στο τέλος. Σκοράρει και τον γκολ του τελικού κυπέλου στο 98. Πού το είχε πει το γκολ.
1: Ναι, ναι, αυτό το έβαλε. Ήταν ο Γιακουμάκης τραυματίας να κάνω λάθος τότε. Αυτά.
0: Τι ρόμα βάλουν ένα παίκτη τώρα, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάποιο. Δεν θέλω να πω Μουζαγίτη.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Ναι, ήταν παιχταράς. Παιχταράς ο Μουζα.
0: Παιχταράς. Θα φύγει τώρα.
1: Θα φύγει. Θα φύγει. Μετά αυτή τη σεζόν που δεν έπαιζε.
0: Αλλά όντω θα φύγει, ναι, γιατί.
1: Θα φύγει. Δεν ξέρω τώρα τι πρώτα θα έρθει όμω. Δεν ξέρω τι μόνο.
0: Εσύ πού θε να πάει.
1: Εγώ.
0: Δηλαδή, άμα είσαι Μουζακίτη, πού θα θε να πα.
1: Στην Μπαρσελόνα.
0: Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζεφάγκο. Άμα το σκεφτεί σοβαρά λίγο.
1: Α, λε σοβαρά. Λε αν ήμουν εγώ Μουζακίτη.
0: Καλά, εσύ στη Ρεάλ θε να πα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κοίτα, αντικειμενικά θεωρώ είτε.
0: Στην Παρσελόνα.
1: Γιουβέντου. Βέβαια, Γιουβέντου. Όχι. Τώρα που έχασε το.
0: Και η Μίλαν το έχασε.
1: Και η Μίλαν και η Ιουβέντους.
0: Εγώ Μίλαν θα πήγαινα.
1: Αλλιώς Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Και έχουμε πιο δει ότι... εύκολο πρωτάθλημα από το Ιταλικό.
1: Πιο εύκολο. Πιο... Δεν θα πω πιο εύκολο. Θεωρώ καλύτερο το Γερμανικό. Θεωρώ όμως ότι.
0: Καλύτερο το Γερμανικό από το Ιταλικό.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει δει. Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Εντάξει, είναι πιο αμυντικό. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, είναι πιο αμυντικό το Ιταλικό και θεωρώ ότι επιθετικογενής παίκτης. Μπορείς να διακριθείς καλύτερα στη Γερμανία από ό,τι στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Γι' αυτό
0: θα, Γερμανία,
1: θα τον έβαζα στην Dortmund.
0: Η επιθετική πιο πολύ. Yeah.
1: Θα τον έβαζα στην Dortmund. Ναι, γενικό όλο το μεσοεπιθετικό κομμάτι της δημιουργίας.
0: Για το Μουζακίτη θα μπορούσε.
1: Εγώ πιστεύω η Γερμανία θα τέριαζε. Τώρα και η Ισπανία, λέει η Ισπανία πού. Δηλαδή. Ρεάλ. Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, Μπαρτσέλωνα δεν συζητώ καν.
0: Καλά, Μπαρτσέλωνα θα πάρει χρόνο συμμετοχή καθόλου.
1: Ε,
0: έχει
1: ναι,
0: τα...
1: για αστείο το είπα.
0: Δεν μπορεί. Τέρατα εκεί δεν μπορεί.
1: Εντάξει, και δεν ξέρω κι αν.
0: Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να παίξω. Δηλαδή.
1: Και δεν ξέρω, είναι στο επίπεδο Μούζα για να παίξει σε τέτοιο. Γιατί τώρα Μπαρτσέλωνα Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Καμία δεν είναι στο τελικό όμω.
1: Ναι. Από τι καλύτερε. Τέλο πάντων.
0: Άρσεν θα βάζα.
1: Από τι καλύτερε. Αρσενάλ.
0: Αρσενάλ και Παρί.
1: Ναι, ναι.
0: Και Μπάγερν.
1: Όχι, ναι.
0: Μπάγερν.
1: Αυτέ τρει ήταν φέτο καλύτερε. Αλλά στην ερώτησή σου θα βάζα Ντόρτμουντ το Μούζα.
2: Οκ. Άρα να το. Άμα ακούει τώρα να το γράψει.
1: Μούζα, άμα μα ακού, επειδή μου έχει στείλει μερικά μηνύματα που ακούει, λέει Ντόρτμουντ. Λοιπόν.
2: Και ήρθε η ώρα του Τσιτσιπά.
1: Αυτά για σήμερα. Ποια είναι η καλύτερη δεκάδα, δικιά σου ή δικιά μου?
0: Ξέρω. Αυτό πώς θα το πούμε τώρα. Έχουμε αρχικά περίπου ίδιους παίκτες. Αλλά εμένα ενδιαφέρει λίγο. Είναι λίγο πιο αμυντική. Έχω και τον Κωστή στο κέντρο. Έχω και τον Μπακασέτα που θα κάνει κάμια συνθήκη, κάνα σούτ από το κέντρο. Θα βάλει και αυτό κάνα γκολάκι.
2: Τώρα εσύ με τον Έσυ, τι θα κάνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά για φέτος βασικά. Σας ευχαριστούμε όλους εσείς οι οποίοι μας ακούσατε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τελειώνει η σεζόν. Νομίζω ότι ήταν μια καλή σεζόν και για εμάς. Θα δούμε το χρόνο.
0: Σίγουρα μεταδόσεις πάντως.
1: Θα δούμε το χρόνο
0: σίγουρα...
1: πώς θα πάει.
0: Εντός γηπέδων θα είμαστε.
1: Μπορεί να είμαστε και εντός γηπέδων, θα δούμε. Ευχαριστούμε πάντως. Να έχετε ένα καλό
0: καλοκαίρι,
1: καλό υπόλοιπο ημέρας και οι Σουπερλιγκάτοι σας χαιρετάνε.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι,

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σε σύνδεση. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και μαζί θα πάμε για την επόμενη μία ώρα.

0: Γιώσκα.
1: Στα μικρόφωνα σήμερα η Αγγελική Κυριτσοπούλου, μόνη μου αυτή τη μέρα.
2: Χρώματα, για τα μάτια σου υπάρχω.
1: Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, η αλήθεια είναι. Αν και τις προηγούμενες μέρες μας έκανε κάποια σκαμπανεβάσματα ο καιρός, ήταν αρκετά άστατος, συνδυάζοντας τη μία μέρα υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη ακόμα και βροχές. Το καλό βέβαια είναι ότι την Κυριακή το βράδυ έκανε καλό καιρό, ειδικά στον Πειραιά, όταν το χρειαστήκαμε και το είχαμε και ανάγκη. Από εδώ και πέρα τώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανότατα στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν κάποιες αλλαγές από την Πέμπτη και Παρασκευή, που αναμένεται να έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και βόρεια της χώρας μας. Βλέπουμε ακόμα δεν έχει έρθει τελικά το καλοκαίρι, αν και γίνονται κάποιες, αν και φτάνει ο υδράργυρος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γίνονται και αυτές οι βροχές, υπάρχει και κρύο σε κάποιες περιοχές, που δεν επιτρέπει ακόμα το καλοκαίρι να κάνει για τα καλά την εμφάνισή του. Θα συνεχίσουμε τώρα σε μία υπόθεση απίθμενη, καθώς σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν εξελίξεις, αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα, φαίνεται να ξεσκέπασε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποσύρει παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Αναλυτικά συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 116 άτομα. Όσον αφορά τη συνολική ζημιά σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, εκτιμάται ότι αυτή ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μία μόνο πενταετία από το 2019 μέχρι το 2024. Όπως προέκυψε και από την σχετική έρευνα της αστυνομίας, η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν στα χέρια δύο λογιστών, οι οποίοι είχαν τον πλήρη συντονισμό της δράσης του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν την εξειδικευμένη γνώση τους γύρω από τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να οργανώνουν εικονικές δηλώσεις και ψευδή μισθωτήρια. Παράλληλα, φαίνεται να στρατολογούσαν συνεργάτες και να καθόριζαν το ρόλο κάθε μέρους, ώστε και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υποβολή ψευδών αιτήσεων για τη λήψη των επιδοτήσεων. Καθοριστικό ρόλο όμως στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν 6 άτομα που δραστηριοποιούνταν ως εκπρόσωποι κέντρων υποβολής δηλώσεων, των λεγόμενων KID. Οι συγκεκριμένοι παρήχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντοπίζοντας εκτάσεις που εμφανίζονταν ως ελεύθερες, επειδή δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Στη συνέχεια, παρήχαν τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων, ενώ στην οργάνωση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες, συμμετείχαν ακόμα 17 άτομα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Από την έρευνα προέκυψε πως παραχωρούσαν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που στην πραγματικότητα δεν κατήχαν. Με τον τρόπο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια, κατά τα οποία χρησιμοποιούνταν για την θεμελίωση ψευδών δικαιωμάτων επιδότησης. Η οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε πραγματικά αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, όπως είπαμε και παραπάνω, τα οποία καταχωρίζονταν ψευδώς σε τρίτα πρόσωπα μέσω εικονικών μισθώσεων. Στη συνέχεια, υποβάλλονταν ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας την παράνομη καταβολή επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιούνταν για την συνέχιση της δράσης της οργάνωσης και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του κυκλώματος. Κατά τις έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και ΚΙΔ, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 5 γιοταχή αυτοκινήτων, 110 ενωτίων εγωπροβάτων και βοηδών, ενός περιστρόφου με 50 φυσίγγια, 12.870 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πλήθους συγγράφων τραπεζικών στοιχείων και άλλων ψηφιακών αρχείων. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 12 συλληφθέντων, στους οποίους εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τις επιχορηγήσεις του 2025. Συνεχώς νέα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση, που υπάρχουν κάποιες έρευνες της αστυνομίας. Εγώ βέβαια θα έλεγα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με ό,τι καινούριο βγαίνει από εδώ και πέρα, με τις εξελίξεις που θα έχουμε στο θέμα αυτό. Θα κάνουμε όμως το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Η μουσική, η αλήθεια είναι λίγο σε αυτή την εκπομπή, δεν έχει κάποια λογική συνέχεια, συνάφεια, όχι. Είναι αγαπημένα τραγούδια, τα οποία θα τα ακούτε σε μια ακανόνιστη σειρά. Θα ξεκινήσουμε όμως με Αλκίνο Ιωαννίδη και Όσα η αγάπη ονειρεύεται.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και θα πάμε στο χολαργό. Και μάλιστα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11 πιο συγκεκριμένα, άνδρας στο χολαργό, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος δράστης και αυτόχειρας τραυμάτισε την 53χρονη στο πόδι και μετά αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Η αστυνομία, όταν έφτασε, βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ ανεβαίνοντας το διαμέρισμα του ζευγαριού, αντίκρισε τον άνδρα νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι. Το θύμα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρά όμως το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γείτονες ανέφεραν πως το μοιραίο βράδυ δεν προηγήθηκε κάποιος έντονος καυγάς που να προειδεάζει για το μακελιό που θα ακολουθούσε. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο εγκαίρως και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλευόμενη έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Οι αρχές εντόπισαν δίπλα στον 57χρονο το όπλο του και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σύζυγοι ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί και τη νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Τα ακριβή αίτια τώρα και τα κίνητρα που όθησαν τον 57χρονο στην απόπειρα δολοφονίας της σύζυγου του και στην αυτοκτονία του μετά από λίγα λεπτά, παραμένουν υπό διευκρίνηση από την ασφάλεια, η οποία μέχρι στιγμής συλλέγει καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού. Άλλη μία απόπειρα σε αυτή την περίπτωση γυναικοκτονίας, ένας άντρας πυροβολώντας τη γυναίκα του στο πόδι, που εδώ αρμόδια βέβαια εγώ δεν είμαι, ούτε ιατροδικαστής για να κάνω ανάλυση σε αυτά. Πάντως, αφού ασχολούνταν και με την σκοποβολή και είχαν γνώση και των όπλων, αλλά και του στόχου, πιστεύω ότι το ότι τη γυναίκα την πυροβόλησε στο πόδι, ενώ τον ίδιο στο κεφάλι, δεν είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Ευτυχώς η γυναίκα ζει, ο άντρας αυτοκτόνησε. Ελπίζουμε, μαθαίνοντας μετά από τις έρευνες της αστυνομίας, μαθαίνοντας τα αίτια, ίσως και όταν συνέλθει η γυναίκα, να είναι αρκετά χρήσιμη και κατατοπιστική η κατάθεση που θα δώσει στις αρχές. Μήπως καταλάβουμε και έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συνέβη χθες το βράδυ. Τώρα θα πάμε σε μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του πύργου Τρικάλων. Είδηση που αφορά το θάνατο ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού αυτού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Άλλο ένα τραγικό συμβάν που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να ξανακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από Μάνο Χατζηδάκη και Αλίκη Καλαγιόγλου, τον Κεμάλ.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Εγώ δεν θα το πάρω σαν δεδομένο αυτή την φράση και θα το γυρίσω σαν ερώτηση. Θα αλλάξει αυτός ο κόσμος κάποτε? Αν και τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής λίγο δύσκολα είναι. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με ελπίδα και όχι αισιοδοξία για τους έτσι, OG fans αυτής της εκπομπής και αυτού του Πανεπιστημίου. Θα επανέλθουμε, σε άλλη μια υπόθεση γυναικοκτονίας. Είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση στους Αμπελόκηπους τον περασμένο Νοέμβριο του 2024. Η δίκη ξεκίνησε με αναφορές στην προσωπική ζωή του κατηγορουμένου και στη σχέση του με την σύζυγό του. Απολογήθηκε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ο 42χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 32χρονης γυναίκας του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο γάμος τους, εξακολουθούσε να την αγαπά και δεν επιθυμούσε το χωρισμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αναζητούσε μια καλύτερη ζωή και εγώ δεν μπορούσα να της τη δώσω. Προσπαθούσα όμως να μην της λείψει τίποτα. Υποστήριζε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο και ότι επί χρόνια απουσίαζε συχνά από το σπίτι. Παρά τα όσα, όπως είπε, γνώριζε για τη συμπεριφορά της, επέμενε ότι δεν ήθελε να διαλύσει την οικογένειά τους. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν έναν χωρισμό. Της είχα πει πως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και πως η αγάπη μου για εκείνη δεν θα αλλάξει. Περιγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του το ανακοίνωσε πως θα έφευγε, παίρνοντας μαζί της μάλιστα και τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα του είπε ότι το μικρότερο παιδί, δεν ήταν δικό του. «Εκείνη τη στιγμή θόλωσα», δηλώνει. «Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου». Παραδέχτηκε ότι τη χτύπησε με σφυρί. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά προσπάθησε να της κάνει κάρπα, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, τήληξε τη σωρό και την τοποθέτησε αρχικά σε ντουλάπα του διαμερίσματος. «Προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά τι είχε συμβεί», ισχυρίστηκε, εξηγώντας ότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη δουλειά του, ενώ στους συναδέλφους του ανέφερε πως η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι. Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις της Προέδρου για το γεγονός ότι μετέφερε αργότερα τη σωρό στο πατάρι και τη συσκεύασε με πολλαπλές τρώσεις από σακούλες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν βρισκόταν σε φυσιολογική ψυχολογική κατάσταση. «Δεν ήθελα να το κρύψω, απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Πού να άφηνα το πτώμα, στην ντουλάπα για να το βρουν τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως προέκυψε από την ακροματική βέβαια διαδικασία, ο 42χρονος ήταν τελικά εκείνος που επικοινώνησε με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τόσο το σημείο όπου είχε κρύψει τη σωρό, όσο και το σφυρί που χρησιμοποίησε στη δολοφονία. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται. Αναμένουμε και την τελική απόφαση, η οποία εκτιμάται ότι θα αργήσει βέβαια, θα είναι μια αρκετά χρονοφόρα δίκη, καθώς πρέπει να εξεταστούν πολλές και διαφορετικές παράμετροι. Δεν ξέρω τι είναι πιο συγκλονιστικό σε αυτές τις περιπτώσεις και πιο στο να το ακούει κανείς την ημέρα και την ώρα που γίνεται και βγαίνει η είδηση της επόμενης γυναικοκτονίας ή όταν έρχεται η στιγμή που καλούνται ο κατηγορούμενος, τα παιδιά, οι συγγενείς της κοπέλας να βρεθούν όλοι μαζί σε μια αίθουσα δικαστηρίου και να ακούσουν την ομολογία του κατηγορουμένου. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Συνεχίζουν να γίνονται τέτοιες αποτρόπες πράξεις, χωρίς όμως την απαραίτητη ακόμα, χωρίς την αντίστοιχη μάλλον, δικαστική ποινή. Ίσως θα έπρεπε λίγο το κομμάτι αυτό της δικαιοσύνης και της απονομής της δικαιοσύνης να είναι λίγο πιο συνετό και λίγο πιο ευαίσθητο όταν πρόκειται για τόσο βία και απάνθρωπα γεγονότα. Τώρα θα περάσουμε στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενωπιών του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, ο Πάνος Ρούτσι, ο Ηλίας Παπαγγελής και η Μαρία Ντόλκα. στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή. Οι συγγενείς προσήλθαν στο γραφείο του ανακριτή, συνοδευόμενοι από την συνήγορό τους, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες, να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο ψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία και δικογραφίες που κατά την άποψή της δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και αφορούν τους πρώην υπουργούς Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμανλή. Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή, η ίδια δήλωσε, προσθέτοντας ότι η παρουσία των οικογενειών ενώπιον των δικαστικών αρχών αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων των πτυχών της υπόθεσης. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως από την σημερινή αυτή ανακοίνωση και την παράσταση προς το γραφείο του ανακριτή απουσίαζε η Μαρία Καριστιανού, η οποία σήμερα ήταν η ημέρα που θα οδηγούνταν στον Άριο Πάγο για άλλη υπόθεση όμως, προκειμένου να προχωρήσουν πια επίσημα και οι διαδικασίες για την ίδρυση του καινούριου κόμματος, του δικού της κόμματος. Επίσης, σήμερα 26 Μαΐου αναμένουμε μάλλον και την τελική ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, οπότε εκτιμάται ότι θα είναι μια μέρα με τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον. Θα πάμε όμως σε ένα επόμενο τραγούδι και θα ακούσουμε «Σκόνη και θρύψαλα» από τον Στέφανο Κορκολή.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Και κάπως έτσι, μετά από το Γιάννη Κότσιρα, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Αγγελική Κυριτσοπούλου στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο chat. Περιμένω και τους υπόλοιπους να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Βλέπω υποστήριξης, βλέπω εδώ σε κάποιους αρέσουν τα τραγούδια, σε κάποιους άλλους δεν αρέσουν. Δεν πειράζει, θα καλύψουμε σήμερα όλα τα γούστα. Προχωράμε όμως με τα επόμενα θέματα και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην επιστροφή το βράδυ της Παρασκευής των 19 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumund Fotila μετά την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού τους. Η διαδικασία είχε συντονιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών με τη συνεχή συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες ακτιβιστές αφήχθηκαν στην πρωτεύουσα στις 9 με εμπορική πτήση, ολοκληρώντας την επιστροφή τους από το Ισραήλ. Όσοι κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Η επιστροφή τους παρακολουθήθηκε στενά από τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που κρατούνταν στο Ισραήλ συνεχίζουν να επιστρέφουν στις χώρες τους, μεταφέροντας εικόνες και μαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης. Στο αεροδρόμιο της Ρώμης, μάλιστα, συγγενείς και φίλοι υποδέχτηκαν 15 Ιταλούς ακτιβιστές που έφτασαν το πρωί της Παρασκευής, με αρκετούς να καταγγέλνουν κακομεταχείριση και βίαιη συμπεριφορά από τις Ισραηλινές αρχές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαμε και σε διάφορα βίντεο που διέρευσαν από εκεί. Ήταν πραγματικά απάνθρωπες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαν τους ανθρώπους. Τους είχαν βάλει να σκύψουν, να γονατίσουν. Τους μίλαγαν με χυδαίο τρόπο, τους έβριζαν και πολλοί άσκησαν και σωματική βία επάνω τους. Είναι πραγματικά καταστάσεις και πράξεις απόλυτα καταδικαστές. Παρ' όλα αυτά, στην εγχώρια αλλά και διεθνή πολιτική σκηνή δεν φάνηκε να υπήρχαν οι ανάλογες αντιδράσεις μπροστά σε αυτό το μαρτύριο πραγματικά, που υποβλήθησαν οι άνθρωποι που είχαν πάει προς τα εκεί με σκοπό τη βοήθεια και την αλληλεγγύη προς τον λαό. Είναι, νομίζω, ένα θέμα το οποίο πρέπει να μελετηθεί περισσότερο, πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο γιατί δεν υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί δεν βγήκε κάποιος να μιλήσει, να καταγγείλει το τι γίνεται εκεί και αναφέρομαι στα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα έτσι, της πολιτικής σκηνής. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για τη μεταχείριση, έτσι να το πούμε και αυτό. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεγάλη πορεία αλληλεγγύης με υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών προς τη Γάζα να κατευθύνονται προς την Ισραηλινή πρεσβεία, καταγγέλλοντας την κράτηση και τις συνθήκες μεταχείρισης των συλληφθέντων. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω απέναντι από την Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα κρέμασαν και την σημαία της Παλαιστίνης. Ήταν μια είδηση που δεν θεωρώ ότι απασχόλησε όσο θα έπρεπε, τουλάχιστον όσο θα τις άξιζε. Τώρα θα περάσουμε σε μια δικαστική απόφαση, θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε σε μια αθωτική απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Νεάπολης για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού για υπόθεση που εκτελήχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, 29χρονη αλλοδαπή φέρεται να γνώρισε τον 28χρονο σε εστιατόριο ξενοδοχείου όπου εργαζόταν ο ίδιος. Οι δυο τους στη συνέχεια βγήκαν μαζί για ποτό, ενώ αργότερα η νεαρή γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι του με τη συνένεσή της. Κατά την καταγγελία της 21χρονης, στο σπίτι του 28χρονου, σημειώθηκε μη συνενετική γενετήσια πράξη. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για συνενετική ερωτική επαφή που προέκυψε μέσα από αμοιβαίο φλερτ. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου τονίζει ακριβώς ότι κατά την πράξη υπήρχε απόλυτη συγκατάθεση καθ' όλη τη διάρκεια, χωρίς παραμικρό σημάδι σωματικής βίας. Η αθώωση μάλιστα ήρθε μετά από την αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εμείς εννοείται ούτε την δικογραφία έχουμε, ούτε μπορούμε να κρίνουμε. Δεχόμαστε τα αποτελέσματα και εμπιστευόμαστε. Θέλουμε να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Πάντως βλέπουμε ότι οι υποθέσεις
αυτές φτάνουν στα δικαστήρια και φτάνουμε στην εκδίκασή τους και στην έκδοση κάποιου αποτελέσματος, κάποιας δικαίωσης, είτε για το θύμα είτε για τον κατηγορούμενο, μετά από αρκετά χρόνια. Είμαστε ήδη 3 χρόνια σχεδόν μετά, το καλοκαίρι θα κλείναμε 3 χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε όμως τον Ότο από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

και συνεχίζω δυναμικά, αν και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Για σήμερα, σε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας, λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί. Περίπου 50 ήταν οι αγροκτηνοτρόφοι από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίντεο, τα Γρεβενά και την Κοζάνη, που παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Τα βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι, αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους, προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους. Βλέπουμε ότι σε αυτόν τον τομέα, γενικότερα φέτος, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τα μπλόκα που είχαμε για 2 μήνες και κοντά περίπου τα Χριστούγεννα. Αργότερα στη Μυτιλίνη που είχε ξεσπάσει με τον αυτόδη πυρετό, άλλες κινητοποιήσεις των αγροτών ζητούσαν μέτρα στήριξης αλλά και προστασίας. Βλέπουμε πάλι εδώ τώρα στη Μακεδονία μια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουν για να εισακουστούν. Ειδικά αφού ζούμε σε μια χώρα που μεγάλο μέρος της παραγωγής μας το καλύπτει αυτός ο τομέας, θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον οι αντίστοιχες διευκολύνσεις προς τους αγρότες, αλλά και τους κτηνοτρόφους, και να τους δοθούν, αν όχι όλα, σίγουρα να εισακουστούν τα αιτήματά τους, και να τους δοθούν και τα περισσότερα από αυτά τα οποία αιτούνται και ζητούν. Τώρα θα έρθουμε πάλι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα αρκετά μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζομένους ή προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ πριν διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους, ενώ στελέχοι της ελληνικής αστυνομίας συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο που φυλάσσονταν ο ιατρικός εξοπλισμός. Είναι μια δυστυχώς τραγική επιβεβαίωση της κατάστασης που επικρατεί στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη, δεν υπάρχει καμία προστασία. Επικρατεί τέτοιος πανικός μέσα στα νοσοκομεία καθημερινά, με όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό να τρέχει και να δίνει μάχη για τις τόσες ζωές των ασθενών.

που δεν υπήρξε καμία προσοχή πάνω σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το μηχάνημα. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα μηχάνημα ογκώδες και αρκετά βαρύ, πέρα από ότι ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο, το οποίο δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πώς μπήκαν και βγήκαν από το νοσοκομείο με το μηχάνημα, χωρίς να τους πάρει ούτε ένας άνθρωπος είδηση. Τέλος πάντων, αναμένουμε τις έρευνες της αστυνομίας να ρίξουν φως στην υπόθεση και να δούμε τα αποτελέσματα και από εκεί.

Κλείνοντας σιγά σιγά λοιπόν και τη σημερινή ημέρα, θα περάσουμε στο σαν σήμερα. 26 Μαΐου έχουμε και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Λένι Κράβιτς, Αμερικανός τραγουδοποιός. Θεωρώ και ελπίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε τον ξέρετε. Σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. Ενώ μενόταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, οι δύο καλλιτέχνες πραγματοποίησαν μια διαμαρτυρία bed-in στο ξενοδοχείο Hilton στο Άμστερνταμ και μια στο ξενοδοχείο αυτό στο Μόντρεαλ. Ήταν ο δικός τους τρόπος για μια αντίδραση προς όλα αυτά που συνέβαιναν στο Βιετνάμ. Επίσης, σαν σήμερα το 1978, πεθαίνει η Κιβέλη Ανδριανού, το κοσμικό της όνομα, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης. Ήταν παντρεμένη με τον Γιώργιο Παπανδρέου από το 1934 μέχρι και το 1968, μέχρι δηλαδή και τον θάνατό του, αποτελώντας τον τρίτο και τελευταίο σύζυγο της ζωής της. Μια θυελώδης ζωή, πραγματικά, μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς, όχι μόνο του αιώνα της και της γενιάς της, αλλά μέχρι και σήμερα. Έχει αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στο χώρο του θεάτρου και όχι μόνο. Κάπου εδώ έφτασε η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Αυτό ήταν, τελείωσε και για σήμερα. Με κάποιες αλλαγές, η αλήθεια είναι σήμερα. Κάποιες πήγαν καλύτερα, κάποιες όχι και τόσο. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μείνατε και με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα αυτά της υποστήριξης. Ακολουθεί η Μαριάννα Ανδρομιδά με την εκπομπή Soundtopia. Εσείς δεν φεύγετε από το Radio Pantheon. Μένετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τις εκπομπές των παραγωγών μας, αλλά και τις μουσικές επιλογές που ακούτε συνεχώς. Θα σας ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι όμως την άλλη Τρίτη, που ελπίζω να είμαστε και οι δύο στον αέρα και να μας ακούτε, θέλω να πω ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, όχι, την Παρασκευή. Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες? Νομίζω στις 29, την Παρασκευή, αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε θα πω καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που τελειώνουν μάλλον τον αγώνα τους αυτό. Όλα θα πάνε τέλεια, αλλά και να μην πάνε, για κάποιο λόγο θα πάνε έτσι όπως θα πάνε. Τώρα το «δεν χρειάζεται άγχος» και τα συναφή είναι δεν χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει. Θα πάτε, όσοι πάτε, να κάνετε την προσπάθειά σας με το καλύτερό σας εαυτό, την καλή σας διάθεση πάνω απ' όλα και το χαμόγελό σας και όλα θα πάνε περίφημα. Αυτά είχα να πω. Σας χαιρετώ και θα σας αφήσω με Δημήτρη Μητροπάνο και Κιφ.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντων, στη Φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαριάννα Ανδρομιδά, στην εκπομπή Soundtopia. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρέγγι, ένα μουσικό είδος που γεννήθηκε στην Τζαμάικα στη δεκαετία του 1960, μέσα σε ένα ιδιαίτερο φορτισμένο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Μετά την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962, υπήρξε ένα αρχικό κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας, το οποίο αποτυπώθηκε στο μουσικό είδος σκα, που χαρακτηριζόταν από γρήγορο ρυθμό και έντονη ενέργεια. Επόμενο τραγούδι για σήμερα είναι το Do the Reggae.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη ρέγγι μουσική, είναι σημαντικό να αναφερθούμε συνοπτικά στα μουσικά είδη που προηγήθηκαν. Πριν τη ρέγγι κυριαρχούσε το σκα, ένα είδος που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 και επηρεάστηκε από το αμερικάνικο R&B. Το σκα χαρακτηριζόταν από γρήγορο ρυθμό, έντονες συγχορδίες κιθάρας και αισιόδοξη διάθεση. Στη συνέχεια εξελίχθηκε στο rocksteady, το οποίο είχε πιο αργό ρυθμό και πιο έντονη παρουσία του μπάσου. Αυτές οι μουσικές μορφές αποτέλεσαν τη βάση πάνω από την οποία αναπτύχθηκε η ρέγγι. Get up in the morning, slaving for bread, sir. Ακούμε τώρα το τραγούδι Ισραηλίτες του Desmond Dekker και των The Isis.

Όπως αναφέραμε, η ανεξαρτησία της Τζαμάικας από τη Μεγάλη Βρετανία έγινε το 1962 και υπήρξε ένα αρχικό κλίμα εφορίας και αισιοδοξίας, το οποίο αποτυπώθηκε στο μουσικό είδος σκα, που χαρακτηριζόταν από γρήγορο ρυθμό και έντονη ενέργεια. Ωστόσο, όσο περνούσε ο χρόνος, οι Τζαμαϊκανοί άρχισαν να βιώνουν απογοήτευση, καθώς τα προβλήματα της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της πολιτικής αποξένωσης παρέμειναν έντονα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σκα επιβραδύνθηκε και μετασχηματίστηκε, οδηγώντας την δημιουργία της ρέγγι, ενός πιο αργού και στοχαστικού μουσικού είδους, που έδινε έμφαση στους στίχους και στο κοινωνικό μήνυμα. Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι Simmer Down από τον Bob Marley και τους Wailers.

Η ρέγγι εξελίχθηκε άμεσα από το σκα και το ροκστέντι, διατηρώντας βασικά μουσικά χαρακτηριστικά όπως οι στακάτες συγχορδίες κιθάρας και οι συγχρονισμένοι ρυθμοί, αλλά υιοθετώντας ένα πιο αργό ρυθμό που επέτρεπε στους καλλιτέχνες να εκφράσουν πιο καθαρά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Η μουσική αυτή αποτέλεσε ένα μέσο έκφραση των καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων της Τζαμάικα και ανέδειξε θέματα όπως η φτώχεια, φυλακές και ανισότητα. Η ίδια η λέξη ρέγγι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968 και προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργό, πιθανότατα από τη λέξη στρέγγε, που χρησιμοποιούταν για να περιγράψει κάτι λαϊκό. Αυτό αντανακλάει και τη φύση της μουσικής, η οποία ήταν βαθιά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και δεν αποτελούσαν προϊόν της ελίτ. Τώρα ακούμε το τραγούδι Wonderful World, Beautiful People του Jimmy Cliff.

Η Ρέγγι καθιερώθηκε γρήγορα ως η μουσική των καταπιεσμένων, καθώς οι στίχοι της αναφέρονται σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα όπως η καταπίεση, η αδικία και ο αγώνας για ελευθερία. Παράλληλα, δεν περιοριζόταν μόνο στην πολιτική, αλλά περιλάμβανε και θεματικές όπως ο έρωτας, η πνευματικότητα και η καθημερινή ζωή. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της Ρέγγι είναι η σύνδεσή της με το θρησκευτικό και κοινωνικό κίνημα των Ρασταφάρι, το οποίο αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1930. Οι οπαδοί του κινήματος πιστεύουν στη θεϊκή φύση, και υποστηρίζουν ότι οι μαύροι λαοί έχουν υποστεί ιστορική καταπίεση λόγω αποικιοκρατίας και δουλείας. Η Ρέγγι ενσωμάτισε αυτές τις ιδέες και απέκτησε έντονο πνευματικό και αφρικανικό χαρακτήρα. Ακούμε τώρα το τραγούδι του Bob Marley, Get Up, Stand Up.

0: Η θρησκεία των Ρασταφάρι επηρέασε όχι μόνο τους στίχους, αλλά και την αισθητική της ρέγγε με χαρακτηριστικά.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε και πάλι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στη ρέγγι μουσική. Συνεχίζουμε. Η θρησκεία των Ασταφάρι επηρέασε όχι μόνο τους στίχους, αλλά και την αισθητική της ρέγγι, με χαρακτηριστικά όπως τα dreadlocks και τα χρώματα πράσινο, κόκκινο και κίτρινο. Πολλοί καλλιτέχνες της ρέγγι, όπως ο Bob Marley, υιοθέτησαν αυτό το στυλ, συμβάλλοντας στην διάδοση του παγκοσμίως. Και συνεχίζουμε με Bob Marley με το τραγούδι Jamming.

Κεντρική μορφή της ρέγγι υπήρξε ο Bob Marley, γεννημένος το 1945 στη Τζαμάικα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σε νεαρή ηλικία και έγινε ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του είδου παγκοσμίως. Μαζί με τους Wailers κυκλοφόρησε σημαντικά άλμπουμ όπως το Catch a Fire και το Exodus, τα οποία έφεραν τη ρέγγι στο διεθνές κοινό. Θα συνεχίσουμε πάλι με Bob Marley, με το τραγούδι του No Woman No Cry.

Η μουσική του Marley περιλάμβανε έντονα μηνύματα για την ελευθερία και την πνευματική χειραφέτηση, όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Redemption Song, όπου καλεί τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από την πνευματική σκλαβιά. Παρά το γεγονός ότι πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών, η επιρροή του παραμένει τεράστια

Εκτός από τον Bob Marley, ο οποίος ήταν μια εμβληματική μορφή της reggae μουσική, υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Peter Tosh και ο Jimmy Cliff, οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη και διάδοση της reggae, ενώ το soundtrack της ταινίας The Harder They Come έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του διεθνούς κοινού με το είδος, που είναι τραγούδι του Jimmy Cliff.

Η Reggae εξελίχθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία υποειδών όπως το dub, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και βασιζόταν στη μίξη και επεξεργασία ηχογραφήσεων. Πρωτοπόροι του dub υπήρξαν καλλιτέχνες όπως όλοι Scratch Perry, μια κεντρική αλλά ιδιαίτερα επιδραστική μορφή της μουσικής παραγωγής. Ακούμε το τραγούδι People Funny Boy.

Η διεθνής εξάπλωση της Ρέγγεν ισχύθηκε σημαντικά από τη μετανάστευση Τζαμαϊκανών στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσω αυτών των κοινοτήτων, η Ρέγγεν επηρέασε άλλα μουσικά είδη όπως την Bank. Επιπλέον, η επιρροή της Ρέγγεν έφτασε μέχρι τη hip-hop μουσική και καλλιτέχνες όπως ο The Notorious B.I.G. και ο Busta Rhymes που είχαν τζαμαϊκανές ρίζες. Η διεθνής όμως αναγνώριση της Ρέγγεν ενισχύθηκε περαιτέρω όταν ο Eric Clapton διασκεύασε το τραγούδι «I Shot the Sheriff», φέρνοντας τη μουσική αυτή σε ακόμα ευρύτερο κοινό.

Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να με ακούτε τώρα. Το τραγούδι που ακούσαμε μόλις έχει κυκλοφορήσει τη χρονιά που γεννήθηκα εγώ και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή ίσως έχετε γεννηθεί την ίδια χρονιά. Μουσική Μιχάλης Χατζηγιάννης και στίχη Νίκος Μωραΐτης. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στον πλατινένιο δίσκο του τραγουδιστή «Φίλοι και εχθροί». Υπάρχει και πολύ ωραία live εκτέλεση στα ψηφιακά μέσα από συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Λυκαβητό. Δυστυχώς εγώ τότε πρέπει να ήμουν στην κούνια μου, κρίμα που το έχασα. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που το ψηφίσατε και στο Instagram και γενικά μια καλλιτέχνηδα που την ψηφίσατε πολύ. Και πώς να μην την ψηφίσατε άλλωστε, αφού είναι η απόλυτη. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 8 με την Άννα Βύση και το Είσαι. Γιαγιά, παππού, ξεματιάστε με, σας παρακαλώ πολύ αν ακούτε. Νούμερο 8.

0: τραγουδήσαμε καθόλου. Τι γίνεται, στο chat βλέπω σας άρεσε. Μια κυκλοφορία του 2003 σε στίχους και μουσική φυσικά από Νίκο Καρβέλα. Ένα εμβληματικό τραγούδι που ερμηνεύει ανελιπώς η Άννα Βύση και είμαι σίγουρη ότι θα ερμηνεύσει και στο ΆΚΑ στη συναυλία το Σεπτέμβρη και θα ξεσηκώσει το κοινό. Το τι τράβηξα δε να κλείσω εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, ας μην το συζητήσουμε και ας προχωρήσουμε στο νούμερο 7, όπου συναντάμε μία επίσης πολύ επιτυχημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια με ένα από τα πιο χορευτικά της ίσως τραγούδια. Είναι η Δέσποινα Βανδύ με το «Γεια», νούμερο 7.
1: Yeah.

Γεια, γεια και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Αν δεν το προλάβατε, ακούσαμε μόλις το «γεια» της Δέσποινα Βανδύ. Είμαι σίγουρη ότι πρέπει να δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να μάθει τα λόγια η Δέσποινα Βανδύ. Αστειεύομαι προφανώς. Ένα τραγούδι του 2001 με διεθνή επιτυχία, καθώς κατάφερε να μπει και στα τσάρτ του εξωτερικού, όπως της Αμερικής, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Αυστραλίας και της Τουρκίας. Στίχη μουσική, εννοείται υπογράφει ο Φίβος, κάποια δίδυμα είναι αυτονόητα μερικές φορές. Και πάμε εμείς στο νούμερο 6, να συναντήσουμε έναν άντρα καλλιτέχνη που μεσορανούσε εκείνη την εποχή και ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αρκετά. Πάμε για «Όλα γύρω σου γυρίζουν» από το Σάκη Ρουβά στο νούμερο 6.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε και ακούσαμε στο νούμερο 6 το «Όλα γύρω σου γυρίζουν» από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι του 2006 σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου, Μπαγκαράγκαρα, και στίχους Βίκη Γεροθόδωρου. Δεν έχετε παράπονο, πολύ χορευτικά σας έχω πάει, έτσι. Συνεχίζουμε τώρα με λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πάμε να τον συναντήσουμε για δεύτερη φορά με το τραγούδι «Δεν φεύγω» στο νούμερο 5.

Δεν φεύγω, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στο νούμερο 5. Μας άρεσε? Νομίζω ήταν ρομαντικό, ωραίο. Μουσική από τον ίδιο Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχη Νίκος Μωραΐτης. Και κυκλοφορία το 2006 από τον ίδιο δίσκο το Φίλοι και Εχθροί. Αφού έχουμε φτάσει αισίως στα μισά της λίστας και οδεύουμε ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή, πάμε να συναντήσουμε ξανά την Άννα Βύση στο νούμερο 4 με ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα μου δικά της. Νούμερο 4, λοιπόν, είναι το τρένο της Άννας Βύση. Δυναμώστε το!

Τρένο, Άννα Βύση, φοβερό τραγούδι. Μπράβο που το ψηφίσατε και στο Instagram. Μια κυκλοφορία του 2003 σε στίχους Σόφης Παπά και μουσική Βαγγέλη Βασιλείου. Έτσι για την αλλαγή. Στο νούμερο 3 πάμε σε κάτι πιο έντεχνο. Πάμε να ακούσουμε τον Ρους με το τραγούδι Εξαιρέσεις. Νούμερο 3.

0: Σε αυτό τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις, μας τραγούδισε ο Ρους στο νούμερο 3. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στην εκπνοή της δεκαετίας, δηλαδή το 2010. Βαδίζουμε άλλο ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στο νούμερο 2 που είμαι σίγουρη ότι θα σας ξετρελάνει αφού το ψηφίσατε και στο Instagram. Αλλά και να μην το ψηφίσατε, είναι ένα τραγούδι που στιγμάτισε τη δεκαετία. Μιλάω φυσικά για το Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζωνάκη στο νούμερο 2.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

Ήταν το Gucci φόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη στο νούμερο 2 και η Ρόζη το αφιερώνει στην εργαζόμενη κόρη της που δεν ξέρω αν μας ακούει γιατί το χόρευε τα Χριστούγεννα του 2003. Μια κυκλοφορία του 2003 λοιπόν με την υπογραφή του Φίβου που περιλαμβάνεται στον πλατινένιο δίσκο «Σάββατο» του τραγουδιστή. Πιστεύω και όσοι δεν ζήσαμε τόσο αυτή την δεκαετία έχουμε ακούσει τι χαμό είχε κάνει. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 1 και θα ήθελα πολύ να σας κορυφώσω λίγο την αγωνία, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Πάμε γι' αυτό το λόγο να ακούσουμε στο νούμερο 1 Νότης Φακιανάκη με το τραγούδι «Γενέθλια» και θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι το νούμερο 1.

Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ψηφίσατε το Instagram και σπάει τα κοντέρ στις ψηφιακές πλατφόρμες. Αλλά δεν αποδεικνύει μόνο αυτό την επιτυχία του, την επιτυχία την αποδεικνύει η διαχρονικότητά του. Αυτό ήταν το τελευταίο μας chart για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Θέλω να πω για το κλείσιμο ότι για μένα αυτή η εκπομπή ήταν ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μου, να κάνω κάτι λίγο πιο δημιουργικό και κάτι που φέρνει έστω μιας μικρής εμβέλειας δημοτικότητα, θα πω. Χαίρομαι που το αγκαλιάσατε και σας άρεσε τόσο πολύ. Ευχαριστώ έναν-έναν ξεχωριστά όσους έχετε συντονιστεί, έστω και μία μόνο φορά. Εύχομαι να το απολαύσατε όσο και εγώ. Για την ώρα να ευχηθώ καλή εξεταστική και ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Και που ξέρετε, ίσως να τα πούμε την επόμενη σεζόν. Ήταν το 10 με τόνο, το chart show της Τρίτης και πίσω από το μικρόφωνο βρισκόταν η Πέννη Χρυσανθοπούλου. Ακολουθούν μουσικές επιλογές από τους παραγωγούς του Radio Pantheon, της Φωνής του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μία ακόμα Τρίτη ήρθε, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, ώρα 7 και 2. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ. Όπως πάντα, κομμάτι που ακούγεται Follow Me από την Έμα Γαλανάκη. Έτσι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλές πλατφόρμες, στις κλασικές YouTube, Spotify και σε άλλες. Και έφτασε πάλι η στιγμή της ώρας για Μουντιάλ, έφτασε πάλι η στιγμή για να κάνουμε το δικό μας αφιέρωμα σε ένα ακόμα Μουντιάλ. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα? Μουντιάλ 2010. Τελευταία φορά είχαμε μείνει στο Μουντιάλ 2002 και 2006, το 6 το οποίο οι Ιταλοί κατέκτησαν το τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελο. Και πραγματικά φτάνουμε λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο του 2010. Μια νέα δεκαετία η οποία απέχει από τώρα μόλις 16 χρόνια. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Ήδη τα παιδιά που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά είναι 16 χρονών. Μεγαλώνουμε. Αυτό είναι. Τι να πω. Ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο τελείως διαφορετικό. Είχε το δικό του άρωμα. Περισσότερο θα πω από τα άλλα. Γενικότερα τα Μουντιάλ της δεκαετίας του 10, θα το πω σαν άποψη τώρα, είχαν τη δικιά τους ταυτότητα, και του 10 και του 14 που θα δούμε την επόμενη φορά και του 2018 που θα δούμε την παραεπόμενη φορά. Το 2010 λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελο έγινε στην Νότια Αφρική. Έγινε στη Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική διαλέχθηκε στο να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο του 10. Αν θυμάστε και όσοι είχατε ακούσει και την τελευταία εκπομπή, θα το θυμίσω πάλι, η Αφρική είχε προσπαθήσει και τα προηγούμενα χρόνια να πάρει έστω κάποια από τις χώρες της Αφρικής να πάρει το OK για να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο. Πολλές φορές το παίρναν μέσα από το στόμα άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αμερικάνικες και τώρα πλέον το 2010 έγινε στην Αφρική. Ουσιαστικά στην κλήρωση 5 χώρες αφρικανικές βάλανε συμμετοχή για το παγκόσμιο του 10, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Νότια Αφρική και προς το τέλος η Λιβύη και η Τινησία. Λοιπόν, η FIFA τότε είπε, απαγόρευσε τότε το επίσημο συνέδριο να μην γίνουν πάλι το παγκόσμιο κύπελο σε πολλές χώρες. Η Τινησία έφυγε από αυτό, έφυγε λοιπόν μετά από αυτή την απόφαση, δεν άφησε τη συμμετοχή της. Το Συμβούλιο της FIFA αποφάσισε να μην συμπεριλάβει την συμμετοχή της Λιβύης, καθώς δεν είχε, δεν διέθετε όλες τις προϋποθέσεις που χρειαζόντουσαν για να γίνει ένα παγκόσμιο κύπελο. Τελικά η νίκη για την Νότια Αφρική ανακοινώθηκε από τον τότε πρόεδρο της FIFA, τον Σεπ Μπλάτερ, σε μια έτσι συνέντευξη τύπου, το 15 Μαΐου του 4 στη Ζυρίχη. Έτσι, έγινε δηλαδή, το μάθανε 6 χρόνια πριν. Λοιπόν, η Νότια Αφρική βγήκε πρώτη με 14 ψήφους, το Μαρόκο 10 ψήφους και η Αίγυπτος κανένα ψήφο. Λοιπόν, πήρε το OK η Νότια Αφρική και κέρδισε την κούρσα για να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 10 και μάλιστα ο Νέλσον Μαντέλα, ο γνωστός φυσικά Νέλσον Μαντέλα, είχε πει πριν κερδίσει η Νότια Αφρική για το παγκόσμιο, να το διοργανώσει. Μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο στη δικιά του ζωή, το οποίο
Μάλιστα μίλησε και γι' αυτό σαν μία έξοδος, καθώς βρισκόταν σε μία φυλακή στο νησί του Ρόμπεν, στη φυλακή του νησιού του Ρόμπεν, και έλεγε ότι παίζοντας ποδόσφαιρο αυτό με έκανε και εμένα και τους υπόλοιπους που βρισκόμασταν εκεί να αλλάξει η διάθεσή μας προς το καλύτερο. Πραγματικά και μάλιστα όταν κέρδισε και η Νότια Αφρική στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, ο Μαντέλα συγκινήθηκε και σήκωσε ψηλά το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, βέβαια δεν υπήρχαν και πολύ καλά παράλληλα, όπως μάθανε μάλλον αργότερα, δεν υπήρχαν και πολλά, υπήρχαν και κάποιες κακές ειδήσεις. Τι ήθελα να πω, 28 Μαΐου του 2015, 5 χρόνια, πώς το λένε, 5 χρόνια μετά από την λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010, κάποια μίντια τα οποία καλύπτανε παράλληλα και μια διαφθορά της FIFA, μια υπόθεση διαφθοράς της FIFA του 2015, είπανε ότι οι ψηλά ιστάμενοι επίσημοι από την Νότια Αφρική, από την ομάδα που έβαλε συμμετοχή των Νοτιοαφρικανών, είχε ασφαλίσει το να πάρει η Νότια Αφρική το παγκόσμιο κύπελο, πληρώνοντας 10 εκατομμύρια δολάρια, δωροδοκώντας μάλλον με 10 εκατομμύρια δολάρια, τον τότε Vice President της FIFA, τον Jack Warner και άλλους επίσημους της FIFA του Συμβουλίου. Αυτό γενικά υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με αυτό. Τον Ιούνιο του 2015 ο FIFA Executive, ο Jack Blazer, μαζί με το FBI και οργανώσεις και άλλες, όχι οργανώσεις, αρχές ελβετικές, επιβεβαίωσαν ότι εκείνος και άλλα μέλη της FIFA από το Συμβούλιο είχαν δοκιθεί για να προμοτάρουν τη συμμετοχή της Νότιας Αφρικής και το 10 και το 1998. Ο Blazer είπε τότε ότι εγώ και οι υπόλοιποι από το Συμβούλιο της FIFA συμφωνήσαμε να αποδεχτούμε τις δωροδοκίες που μας δώσανε για να προωθήσουμε η συμμετοχή της Νότιας Αφρικής ως διοργανώτρια χώρα το 2010. Τον Ιούνιο του 2015, δύο μέρες μετά, η Daily Telegraph είπε ότι το Μαρόκο είχε στην πραγματικότητα εκείνο κερδίσει στο να γίνει διοργανώτρια χώρα, αλλά η Νότια Αφρική πήρε το τουρνουά στην τελική τελικά. Δηλαδή ότι κέρδισε τελικά, το δώσανε στην Νότια Αφρική. Παράξενα πράγματα, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό, μπορείτε να μου γράψετε στο chat όσοι με ακούτε. Εμείς πάμε όμως να το δούμε τελικά, έπειτα από όλα αυτά, να δούμε τι έγινε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να ξεκινήσουμε γενικά με το που άρχισε να γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Βλέπαμε φυσικά πολύχρωμους οπαδούς με τις ομάδες τους, φυσικά είχαμε και τα κλασικά κομμάτια, ενώ soundtracks του παγκόσμιου κυπέλου, όπου όπως είπα είχε μια δικιά του ταυτότητα. Είναι πολύ μεγάλο για μια ήπειρο όπως η Αφρική να διοργανώνει για πρώτη φορά παγκόσμιο κύπελο, μέχρι στιγμής. Έτσι. Και είχαμε και να υπενθυμίσουμε ότι ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο είτε από το 2000, από το 1998 τα παγκόσμια κύπελα γινόντουσαν με 32 ομάδες. Οι 32 ομάδες λοιπόν που περάσανε από τα προκριματικά και πήγανε στο παγκόσμιο κύπελο του 10 ήταν από την Ασία, Οκεανία ήταν, από την Ασία μάλλον ήταν η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Βόρεια Κορέα, και μάλιστα είναι η τελευταία της συμμετοχή μέχρι και σήμερα, και η Νότια Κορέα. Από την Αφρική, η Αλγερία, το Καμερούν, η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική ως διοργανωτές. Από την Βόρεια και Κεντρική Αμερική, η Ονδούρα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Από την Οκεανία, η Νέα Ζηλανδία. Και από την Ευρώπη, η Δανία,
η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα που πέρασε μόλις το δεύτερο της Μουντιάλ έπειτα από το μακρινό 1994 πλέον, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, η Ισπανία και η Ελβετία. Όπως είπα, είναι μέχρι και σήμερα η τελευταία φορά που είδαμε τους Βορειοκορεάτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο να περνάνε στα τελικά, όπως και τους Σλοβάκους αλλά και τους Σλοβένους. Και ήταν και η τελευταία φορά, τότε το 2010, που το Βέλγιο, το Ιράν και η Κροατία δεν περάσανε. Σε όλα τα υπόλοιπα Μουντιάλ μετέπειτα, αυτές οι τρεις χώρες ήταν στα τελικά. Τι είχαμε λοιπόν, είχαμε να μιλήσουμε και λίγο φυσικά για τα στάδια, στο οποίο βέβαια στα στάδια κάποια χρειαζόντουσαν πάρα πολύ να φτιαχτούν. Φτιάχτηκαν 5 νέα στάδια για το τουρνουά και 5 από ήδη υπάρχοντα στάδια, 5 ήδη που υπήρχαν τα στάδια, τα αναβαθμίσανε. Το κόστος των κατασκευών των σταδίων ήταν περίπου 8,4 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά. Πραγματικά, βασικά όχι, ήταν 8,4 δισεκατομμύρια νοτιοαφρικάνικα rand. Είναι το νόμισμα των Νοτιοαφρικανών. Αυτό σε δολάρια είναι 1 δισεκατομμύριο και σε ευρώ είναι 950 εκατομμύρια. Λοιπόν, υπήρχαν όμως και διάφορες αντιθέσεις. Το 8 Ιουλίου του 9, 70.000 εργάτες, οι οποίοι δουλεύανε για αυτά τα στάδια, φύγανε από τις δουλειές τους, παραιτήθηκαν. Οι περισσότεροι από τους εργάτες πήραν 2.500 νοτιοαφρικάνικα ραντ, το οποίο σε ευρώ είναι περίπου 224 ευρώ. Τίποτα, αν το δούμε με τα σημερινά δεδομένα. Και πάρα πολλές οργανώσεις υποστήριξαν ότι κάποιοι από τους εργάτες δεν πληρώνονταν σωστά, πληρώνονταν πάρα πολύ λίγο. Ένας, μάλιστα, ο οποίος μίλησε εκπροσωπώντας την Εθνική Ένωση των Εργατών στα Ορυχεία, μίλησε στο SABC. Το SABC είναι το South African Broadcasting Corporation, ότι το strike που λέγανε η φράση «όχι δουλειά, όχι πληρωμή», θα πήγαινε μέχρι η FIFA να δώσει πρόστιμα σε αυτούς τους διοργανωτές. Άλλες ενώσεις απείλησαν και με άλλες απεργίες μέσα στο 2011. Τελικά η απεργία, λύθηκε αυτή η απεργία και οι εργάτες επέστρεψαν μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν πήγανε μετά περισσότερες απεργίες και όλα τα στάδια και τα πλάνα για τις κατασκευές τους ολοκληρώθηκαν πριν την πρώτη αναμέτρηση. Λοιπόν, τα στάδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν το FNB Stadium στο Johannesburg, το Ellis Park Stadium, το Johannesburg, έτσι ονομάζεται το Johannesburg, το έχουν ονομάσει και στη Νότια Αφρική, το Cape Town Stadium στην Cape Town, το Moses Mabhida Stadium στο Durban, το Loftus Versfield Stadium στην Pretoria, το Nelson Mandela Bay Stadium, το όνομα του Nelson Mandela, στο λιμάνι της Βασίλισσας Elizabeth, Port Elizabeth, το Royal Bafokeng Stadium στο Rustenburg, το Peter Mokaba Stadium στο Pollock Vein, το Bombela Stadium στο Nelspruit και το Free State Stadium στο Bloemfontein. Όλα είχαν χωρητικότητα πάνω από 40.000 θέσεις. Το πρώτο στάδιο, το FNB Stadium, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, γιατί έχει χωρητικότητα 84.490 θέσεις. Λοιπόν, και χωρίστηκαν οι ομάδες φυσικά στους ομίλους. Τι ομίλους είχαμε? Προφανώς 8 ομίλους.
Ο πρώτος όμιλος ήταν Ουρουγουάη, Μεξικό, Νότια Αφρική και Γαλλία. Δεύτερος όμιλος, Αργεντινή, Νότια Κορέα, η Ελλάδα και η Νιγηρία. Τρίτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία, Σλοβενία και Αλγερία. Τέταρτος όμιλος, Γερμανία, Γκάνα, Αυστραλία και Σερβία. Πέμπτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, γενικά οι Ολλανδοί με τους Ιάπωνες έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο παγκόσμιο κύπελο, στον ίδιο όμιλο, υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 φορές και τώρα είναι στον ίδιο όμιλο νομίζω και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται τώρα το 26. Έκτο γκρουπ η Παραγουάη, η Σλοβακία, η Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία. Η 7ο γκρουπ η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Αχτή Ελεφαντοστού και η Βόρεια Κορέα. Και 8ο γκρουπ η Ισπανία, Χιλή, Ελβετία και Ονδούρα. Πολλές ομάδες με πάρα πολλά αστέρια. Γενικότερα η άφιξη του 2010, όπως και σε κάθε παγκόσμιο κύπελο βασικά, θεωρώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι εμφανίζονται μόνο στο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν παίκτες, αστεράκια, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο και εκεί κάνουν το μπαμ και μετά τους βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και κάθε φορά υπάρχει αυτή η χαρά, υπάρχει αυτό το συνέστημα της χαράς. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση χωρών στο ποδόσφαιρο. Άσχετα φυσικά με όλα όσα συμβαίνουν στο βάθος, να το πω έτσι, πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα γήπεδα. Όπως είπα τώρα με τις απεργίες που γινόντουσαν στην Αφρική και φέτος έχουμε το 2026 με όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική, ότι θα είναι λίγο έτσι εκτεταμένες οι σχέσεις μεταξύ κάποιων χωρών και γενικότερα το περιβάλλον. Το πρώτο γκρουπ λοιπόν, Ουρουγουάη, Μεξικό, Νότια Αφρική και Γαλλία, ξεκίνησε το πρώτο μάτς 11 Ιουνίου του 2010. Το πρώτο μάτς ήταν Νότια Αφρική με το Μεξικό, το οποίο όπως είναι ακριβώς με 16 χρόνια μετά θα είναι και το πρώτο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Τι έγινε σε αυτό το μάτς? Οι Νοτιοαφρικανοί το πρώτο γκολ πετύχανε εκείνοι στο παγκοσμίου κυπέλου του 10 με έναν παίχτη ο οποίος έχει ένα από τα πιο περίεργα ονόματα της, θα λέγαμε, ο Σίβιε Τσαμπαλάλα ή Σαμπαλάλα, όπως μπορεί να τον προφέρει κάποιος, στο 55, ο οποίος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και ύστερα πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, έναν έτσι, κάνανε έναν ωραίο αφρικάνικο χορό, θα λέγαμε, με τους οπαδούς. Το Μεξικό ισοφάρισε με τον Ραφαέλ Μάρκεζ, τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει περάσει, έχουμε ξαναπεί, από την Μπαρτσελόνα. Το Μεξικό, το οποίο ήδη τότε παρουσίασε κάποιους καινούριους παίκτες στην ενδεκάδα του. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Τζιοβάνι Ντο Σάντος, ήταν ο Κάρλος Βέλα, ο οποίος έχει περάσει και από την Αμερική, και ο Τσιτσαρίτο Ερνάντες, ή αλλιώς Χαβιέρ Ερνάντες, ο επιθετικός με παρελθόν στην Πόρτο και στην Ρεάλ Μαδρίτης, στη Manchester United, στην Γκουανταλαχάρα, στην Bayer Leverkusen, στη West Ham, στη Σεβίλη, έκανα λάθος, δεν έπαιξε στην Πόρτο, στην LA Galaxy, ενώ με το Μεξικό έπαιξε για 10 χρόνια, από το 9 μέχρι το 19, 52 γκολ σε 109 συμμετοχές. Συνολικά την καριέρα του σταμάτησε το 25 στην Γκουανταλαχάρα. Είχε 156 γκολ σε 417 συμμετοχές. Απίθανος, 1-1 λοιπόν. Απίθανος βασικά να πω για τον Ερνάντες, πολύ μεγάλος παίκτης για το Μεξικό. Και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, το τέρμπι θα λέγαμε ουσιαστικά, η Ουρουγουάη απέναντι στους Γάλλους ήρθε 0-0. Οι πρωταθλητές δεν ξεκίνησαν και με το μεγαλύτερο τρόπο το παγκόσμιο κύπελο και παίζαν απέναντι σε μια ανανεωμένη Ουρουγουάη. Είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι Ουρουγουανοί, μέχρι να έρθει αυτή η γενιά του 2010, αυτό το σύνολο, να εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελο, οι ομάδες που όσες πήγαιναν στο παγκόσμιο κύπελο ήταν κυρίως ξυλοκόποι, δεν παίζανε. Το σύνολο που εμφανίστηκε το 2010 και πάρα πολλοί φτάσαν να παίζουν για αρκετά χρόνια. Και κάποιοι, μη σας πω, παίζουν ακόμα στην Εθνική, όπως είναι ο τερματοφύλακας, ο Φερνάντο Μουσλέρα, ένας πολύ καλός Ουρουγουάνος τερματοφύλακας,
με παίκτες όπως ο Μαουρίσιο Βικτορίνο, ο Ντιέγκο Λουγκάνο, ο Ντιέγκο Γκοδίν, πρώην παίκτης της Ατλέτικο, ο Άλβαρο Περέιρα, πρώην παίκτης της Μπενφίκα, ο Μάξι Περέιρα, ο Ντιέγκο Πέρεθ, ο Αρεβάλο Ρίος, ένας απίθανος κοντός σχετικά παίκτης και άγριος, να πούμε την αλήθεια, ο Αρεβάλο Ρίος, ο Ιγνάσιο Γκοντζάλεθ, ο Ντιέγκο Φορλάν και φυσικά ο γνωστός σε όλους, όπως τον αποκαλούν καρχαρία, Λουίς Σουάρες. Για πάρα πολλούς λόγους ο Λουίς Άρες. Ενώ στην ομάδα της Ουρουγουάης ήταν και ο Έντισον Καβάνι. Αυτή η ομάδα, να πούμε εδώ, θα πήγαινε στο επόμενο παγκόσμιο, όχι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, την επόμενη χρονιά θα πήγαινε το 11 και θα κατακτούσε το Κόπα Αμέρικα. 0-0 λοιπόν ήρθε το πρώτο μάτς για τους Ουρουγουάνους και για τους Γάλλους. Πριν συνεχίσουμε, επειδή είπαμε τις πρώτες αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα με δύο κομμάτια. Τα δύο κομμάτια θα σας ξεκινήσω κλασικά. Το ένα είναι το Waving Flag, Celebration Mix, φυσικά ένα από τα soundtracks του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και το άλλο είναι το άλλο soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 10, το Waka Waka από την Shakira. Μάλιστα, ο στίχος, αυτό το ρεφρέν, δεν είναι, να πούμε, δικό της. Το έχει πάρει η Shakira από ένα παλιό, έτσι, δεκαετίας 70 τραγούδι. Τέλος πάντων, όμως, συνδυάζει το αφρικανικό πνεύμα. Waving Flag, λοιπόν, από τον K-Nan και Waka Waka από την Shakira, που κάνει featuring και η Fresley Ground. Ακούμε τα αυτά τα δύο και επιστρέφουμε στην ώρα για Μουντιάλ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε Waving Flag από τον Κέινάν και το Waka Waka από την Shakira και featuring την Freshly Ground. Απίθανα κομμάτια, χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε. Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν με το Παγκόσμιο Κύπελο, στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Οι Νοτιοαφρικανοί, από εκεί που ήρθαν την πρώτη τους ισοπαλία, ιτήθηκαν στο δεύτερο μάτσο από τους Ουρουγουανούς. Προηγήθηκαν οι Ουρουγουανοί με τον Diego Forlán στο 24. Το 80 έβαλε δεύτερο γκολ ο ίδιος παίκτης με πέναλτι και στο 95 ο Άλβαρο Περέιρα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. 0-3, οι Ουρουγουανοί παίρνουν μία ακόμα, παίρνουν την πρώτη τους νίκη και φτάνουν τους 4 πόντους. Να θυμίσουμε ότι εδώ και κάποια μουντιάλ στα οποία κάνουμε και συζητάμε εκπομπές, πλέον δεν ίσχυε όπως τα παλαιότερα χρόνια, όπου η νίκη μέτραγε για δύο βαθμούς και η ισοπαλία έναν. Τώρα είναι 3 πόντοι στη νίκη και 1 πόντος για την ισοπαλία. Μάλιστα, σε αυτό το μάτς το 76 οι Νοτιοαφρικανοί είχαν μείνει και με 10 παίκτες έπειτα από βολή του Κούνιε, του τερματοφύλακα. Να πούμε εδώ ότι οι Νοτιοαφρικάνοι, όχι οι Νοτιοαφρικάνοι, συγγνώμη, μετά το Μουντιάλ, να το πούμε και αυτό, πάρα πολλοί μίλησαν για το πόσο περίεργη ήταν η μπάλα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Όταν λέω η μπάλα, εννοώ η μπάλα το... η συγκεκριμένη μπάλα, εννοώ το προϊόν της μπάλας, αυτή τη λέξη έψαχνα. Μιλήσανε πάρα πολύ για το ότι η μπάλα έπαιρνε πολύ εύκολα φάλτσα, μπορούσες να βάλεις πολύ εύκολα φάλτσα, να βάλεις πολύ εύκολα δύναμη στην μπάλα, μπορούσε να αλλάξει εύκολα, δεν έφταιγε τόσο αέρας, και αυτό το κοίταξαν φυσικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελο και τη συγκεκριμένη μπάλα μετά από αυτό την αποσύρανε κιόλας. Στο άλλο μάτς, οι Γάλλοι, προς σοκ όλων, οι πρωταθλητές ιτήθηκαν 0-2 από το Μεξικό, προηγήθηκαν με τον Τζιτσαρίτο στο 64 και έβαλε το 0-2 ο Μπλάνκο στο 79 με πέναλτι. Ο Γκουαχεμόκ Μπλάνκο, όχι ο Μπλάνκο, τη ΑΕΚ, ο Γκουαχεμόκ Μπλάνκο. Μια Γαλλία η οποία τότε κατέβαινε με μια κάπως ανανιωμένη ενδεκάδα, ο Γιορί στο τέρμα, δεξιά ο Σανιά, Γκαλάς Αμπιντάλ στο κέντρο, ο Αμπιντάλ πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού, ο Ευρά, πρώην παίκτης της United και της Juventus, Διαμπή του Λαλάν τα αμυντικά χαφ, δεξιά μεσοεπιθετικός ο Γκοβού, που εκείνο θα αγωνιζόταν και λίγο πιο μετά στον Παναθηναϊκό, ο Ριμπερί, ο Μαλουντά και στην επίθεση ο Ανέλκα. 0-2. Τελευταία αγωνιστική, το Μεξικό ιτήθηκε από την Ουρουγουάη με γκολ στο 43 του Λουίς Σουάρες, του Καρχαρία, ο οποίος άρχισε να εμφανίζεται περισσότερο από τότε και στα παγκόσμια κύπελα. Ενώ στο άλλο μάτς οι Γάλλοι ιτούνται για δεύτερη φορά από τους Νοτιοαφρικανούς. 1-2. Οι Νοτιοαφρικανοί προηγούνται με τον Κούμαλο στο 20 και κάνουν το 0-2 με τον Φέλλα στο 37. Το μόνο που κατάφεραν οι Γάλλοι ήταν να μειώσουν στο 70 με τον Μαλουντά και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Μάλιστα, στην ομάδα της Γαλλίας έπαιζε και ο Τζίμπριλ Σισε, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Σε αυτόν τον όμιλο, λοιπόν, να πούμε συνολικά, οι Ουρουγουανοί πέρασαν πρώτοι με 7 βαθμούς και τους ακολούθησε το Μεξικό με 4 βαθμούς, αφήνοντας εκτός την Νότια Αφρική με 4 βαθμούς, λόγω διαφοράς σε γκολ. Οι Νοτιοαφρικανοί είχαν δεχθεί περισσότερα γκολ. Οι Γάλλοι τερμάτισαν τελευταίοι με έναν βαθμό. Απίθανο. Πρωταθλητές, έτσι, και είναι απίστευτο αυτό το σοκ. Δεν είναι τυχαίο που ο πρωταθλητής, δεν θα το πω κατάρα, θα το πω ότι όταν είσαι πρωταθλητής έχεις πάνω σου πολύ μεγάλο βάρος. Πολύ μεγάλο βάρος. Ειδικά τώρα στα τελευταία παγκόσμια κύπελα, μόνο ένας πρωταθλητής πήγε και έδειξε πολύ καλή εικόνα και ας μην κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο. Μιλάω για τους Γάλλους, έτσι. Οι Γάλλοι το 18, που το 22 ας πούμε φτάσανε στον τελικό. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και όταν θα έρθει η ώρα. Γενικότερα όμως οι πρωταθλητές έχουν το μεγαλύτερο βάρος και τις περισσότερες φορές, οι περισσότεροι μάλλον, δεν μπορούν να το σηκώσουν στην επόμενη διοργάνωση. Δεύτερο γκρουπ, η Αργεντινή, η Νότια Κορέα, εμείς, η Ελλάδα και η Νιγηρία. Στο πρώτο μάτς, η εθνική μας, έχοντας ανανεωμένη μια ενδεκάδα και ήταν μάλιστα και το τελευταίο, η τελευταία διοργάνωση που στον πάγκο της εθνικής μας είχε καθίσει ο Τόρε Χάγκελ, ο Ότο της Ελλάδας που τον λέγανε, με μια ενδεκάδα με παίκτες όπως ο Αλέξανδρος Τζόρβας, παίκτης του Παναθηναϊκού, το τερματοφύλακας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Λούκας Βίντρα, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, και ο Βασίλης Τωροσίδης, επίσης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Μπροστά τους Σαμαράς, Τζιόλης, Κατσουράνης Καραγκούνης και το δίδυμο Χαριστέας Γκέκας στην κορυφή της επίθεσης. Οι Νοτιοκορεάτες είχαν και αυτοί κάποια αρχαία, κάποιους καλούς παίκτες, όπως ο Πάρτζι Σούγκ, παίκτης της Manchester United, και και Πάρκ Τσιου Γιάνγκ. Ο Πάρκ Τσιου Γιάνγκ, ο οποίος είχε περάσει από τη Μονακό, τότε έπαιζε Μονακό, και μετά έπαιξε μόλις μία φορά στην Arsenal. Οι Νοτιοκορεάτες κέρδισαν την εθνική μας ομάδα με γκολ του Λι Γιάνγκ Σου στο 7 και γκολ του Πάρτζι Σούγκ στο 52. Στο άλλο μάτς, η Αργεντινή κέρδισε τους Νιγηριανούς, ένα από τα Μουντιάλ που πάλι, αν το σκεφτεί κάποιος, όπως και στο Μουντιάλ του 94, Αργεντινή, Νιγηρία και Ελλάδα ήταν στον ίδιο όμιλο πάλι, το 94 και το 10, ενώ οι Αργεντινοί θα ξανασυναντήσουν και τους Νιγηριανούς και στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Η Αργεντινή κέρδισε με γκολ του Χίντζε στο 6, ο Χίντζε ο κεντρικός αμυντικός, αριστερός πλάγιος ο πιστοφύλακας, με 1-0 και κέρδισε την Νιγηρία. Μια ομάδα με προπονητή τον Diego Armando Maradona τότε στο παιχνίδι, ο οποίος είχε κατεβάσει ένα σύνολο στις Αργεντινής με παίκτες όπως ο Σέρχιο Ρομέρο στο τέρμα, ο Ντεμικέλης, ο Σάμιουελ, ο Μασεράνο, ο Ντι Μαρία, ο Βερόν, ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Μέση, ο Ιγκουαΐν, ο Κάρλος Τέβες και ο Άνχελ Ντι Μαρία. Τον είπα τον Ντι Μαρία. Όπως βλέπετε, κάποιοι είχαν μια πολύ δυνατή ομάδα και μέσα σε αυτή ήταν και ο Νικολάς Μπουρντίσο, ο Ντιέγκο Μιλίτο και ο Μάξι Ροντρίγκες. Ήταν και ο Μάξι Ροντρίγκες. Οι Νιγηριανοί είχαν παίκτες όπως ο Καλού Ούτσε, ο Βίκτορ Ομπίνα και στο τέρμα ο Βίνσεντ Ενεγιάμα, ο οποίος βγήκε και παίκτης του match, man of the match, για τις πολλές επεμβάσεις που έκανε, ειδικά απέναντι στον Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη. Δεύτερη αγωνιστική, η Αργεντινή συνθλίβει τους Νοτιοκορεάτες. Η Αργεντινή προηγείται με αυτογκόλ του Πάτσου Γιάνγκ στο 17. 2-0 με τον Γκονζάλε Γκουαΐν στο 33. 2-1 μειώνουν οι Νοτιοκορεάτες με τον Λι Τσονγκ Γιόνγκ στο 45-1. 3-1 δεύτερο γκολ του Γκουαΐν στο 76. 4-1 πάλι χατρίκ ο Γκονζάλε Γκουαΐν στο 80. Η Ελλάδα έκανε κάτι που για τα δικά της δεδομένα τότε, για την δικιά της ιστορία στα παγκόσμια κύπελα, ήταν πολύ μεγάλο. Πήρε την πρώτη της νίκη και μάλιστα σκόραρε σκοράραν και δύο γκολ. 2-1 απέναντι στους Νιγηριανούς. Οι Νιγηριανοί προηγούνται με τον Ούτσε στο 16. Η Ελλάδα σκοράρει με τον Σαλπικίδη σε ένα σουτ το οποίο το έκανε. Η μπάλα πήρε μια μεγάλη κόντρα και κατέληξε στα δίχτυα στο 44. Και το 2-1 το έκανε ο Βασίλης Τωροσίδης στο 71. Όσοι, αν μας ακούνε και άτομα τα οποία τότε ζούσαν την εφηβεία τους, ήταν πιο μεγάλοι, τότε το μόνο κακό σε όλο το παιχνίδι αυτό ήταν η μετάδοση του κυρίου, όπως τον αποκαλούνε, Πουπουρουπού. Όσοι ψάξετε στο YouTube τη συγκεκριμένη μετάδοση, βάλτε την ακούσετε αν θέλετε να γελάσετε λίγο και μετά επιστρέφετε εδώ στο Radio Pandion. 2-1 λοιπόν, μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, η οποία χρειαζόταν επιγόντως στο καλό αποτέλεσμα. Τελευταία αγωνιστική, οι Νιγηριανοί φέρνουν ισοπαλία με τους Νοτιοκορεάτες 2-2, προηγούνται με τον Ούτσε στο 12, 1-1 οι Νοτιοκορεάτες με τον Λιν Γιάνγκ Σο στο 38, 1-2 ανατροπή η Νότια Κορέα με τον Πάρτσου Γιάνγκ στο 49 και ισοφαρίζουν οι Νιγηριανοί με τον Γιακούμπου στο 69 με πέναλτι. Στο άλλο μάτς η Ελλάδα είχε ανέβει ένα βουνό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, τους Αργεντινούς, στην Αργεντινή. Η Ελλάδα κράταγε το μάτς για αρκετή ώρα. Ο Μέση ειδικά προσπαθούσε να διεισδύσει στην αντίπαλη περιοχή, να μοιράσει κάποια assist. Έκανε και κάποια shoot τα οποία τα εξουδετέρωσε ο Τζόρβας. Όμως η Αργεντινή κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη, προηγήθηκε με τον Ντεμικέλ στο 77, μία αδράνεια στην ελληνική άμυνα που δεν μπόρεσε να διώξει έπειτα από κόρνερ την μπάλα. Ο Ντεμικέλ την πήρε, έκανε ένα δυνατό σουτ στο κέντρο της εστίας και σκόραρε. Ενώ το δεύτερο γκολ το βάλε ο Παλέρμο στο 89, ο Μαρτίν Παλέρμο. Με αυτό το αποτέλεσμα, το τελικό όμιλο, η Αργεντινή πέρασε πρώτη με 9 βαθμούς, έκανε το απόλυτο 3 στις 3 νίκες. Και δεύτερη περάσαν οι Νοτιοκορεάτες με 4 βαθμούς. Η Ελλάδα βγήκε τρίτη με 3 βαθμούς και αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά, θα λέγαμε, ενώ η Νιγηρία βγήκε τελευταία με 1 βαθμό. Στον τρίτο γκρουπ προχωράμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Σλοβενία και η Αλγερία. Στο μάτς της Αγγλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μάτς που όποτε γίνεται, λένε ή football, θα το λέμε ή soccer, football το λέει το μισή Ευρώπη, μην πω, το έχουν πάρει, με εξαίρεση κάποιες διαφορές σε άλλες γλώσσες, στη Γερμανία είναι football, όμως οι Αμερικάνοι το λένε soccer, γιατί για αυτούς football είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το rugby. 1-1 λοιπόν το μάτς της Αγγλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε η Αγγλία με τον Steven Gerrard, ένα πολύ μεγάλος Εγγλέζος παίκτης με χρόνια στην Λίβερπουλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοφάρισαν με τον Dempsey, τον Clint Dempsey, στο 40. Η Αγγλία με μια πολύ μεγάλη, με πολλά ονόματα στο δυναμικό της, ο Green, ο Robert Green στο τέρμα, δεξιά ο Glenn Johnson, αριστερά ο Ashley Cole, ο King και ο John Terry, ο αρχηγός της Chelsea στο κέντρο της άμυνας. Τετράδα στο κέντρο, Lennon, Μίλνερ, Τζέραρτ και Λάμπαρτ πίσω από τους Wayne Rooney. Ο Wayne Rooney, ο οποίος ήταν ήδη στην Εθνική από το 2004, και ο Χέσκεϊ, ο Εμίλ Χέσκεϊ, και άλλοι παίκτες όπως ο Peter Crouch, ο Wright Phillips και ο Jamie Gallagher. 1-1 λοιπόν στο μάτς. Στο άλλο μάτς του ομίλου η Αλγερία ήρθε 0-1 με την Σλοβενία. Οι Σλοβένοι κερδίσανε 0-1 με γκολ του Κόρεν στο 79. Στη δεύτερη αγωνιστική οι Σλοβένοι φέρνουν ισοπαλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 1-0 με τον Μπίρσα στο 13. 1-1, 2-0 συγγνώμη, με τον Λιουμπιγιάνκιτς στο 42. 2-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν, ο οποίος πρώτη φορά τον ακούσαμε, τον ακούσατε μάλλον από μένα, το λέγαμε το 2002, στο 48, και ο Μπράντλεϊ έκανε το 2-2 στο 82. Μάλιστα για τους Σλοβένους τότε αγωνιζόταν εκτός από τον Μπίρσα και στο τέρμα ο Σαμίρ Χαντάνοβιτς. Ένας από τους δύο, ίσως θα λέγαμε καλύτερους, είναι φυσικά Σλοβένους τερματοφύλακες όλων των εποχών, ο άλλος είναι ο Γιάν Ομπλακ. Στο άλλο μάτς οι Εγγλέζοι ήρθαν 0-0 με την Αλγερία, παίρνοντας τον πόντο. Η Αλγερία βασικά δεν είχε ακόμα μια χρυσή γενιά που θα εμφανιζόταν τα επόμενα.

Οι Γερμανοί με τους Γκανέζους θα βρεθούν και άλλη φορά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Οι Σέρβοι που είναι η τελευταία τους, όχι τελευταία τους, η προτελευταία τους χρονιά που πάνε στο προ-προτελευταία τους μάλλον. Στο πρώτο μάτς ιτήθηκαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Γκουάιεν για την Γκάνα στο 85. Μια ομάδα της Σερβίας με παίκτες όπως ο Στοϊκόβιτς στο τέρμα, ο Ιβάνοβιτς, παίκτης της Chelsea, πρώην παίκτης της Chelsea, ο Κολάροβ, πρώην παίκτης της Ρώμα και της Manchester City, ο Νεμάνια Βίντιτς, ένας αμυντικός από ατσάλι θα λέγαμε, μάτωνε τη φανέλα της United κυριολεκτικά, μύτες, κεφάλια, τα πάντα, ο Ντέζαν Στάνκοβιτς, πρώην παίκτης και της Ίντερ που είχε βάλει ένα γκολ από το κέντρο στο Champions League, ο Κράζιτς, ο Γιωβάνοβιτς και ο Μίλαν Γιωβάνοβιτς και ο Μάρκο Πάντελιτς, ο οποίος εκείνη την περίοδο και λίγο αργότερα θα φόραγε την φανέλα του Ολυμπιακού. Έτσι. Και ενώ στην ενδεκάδα ήταν και ο Νέβεν Σούμποτιτς μέσα, ο πρώην παίχτης της Ντόρτμουντ. Για την Γκάνα, η Γκάνα εμφάνισε έτσι ένα σύνολο πάρα πολύ από τους παίκτες που τη συνόδευσαν για αρκετά παγκόσμια κύπελα. Ο Κουάντο Ασαμόα, ο Κέβιν Πρίνς Μποάτενγκ, αδελφός του Τζερόμ Μποάτενγκ. Ο ένας από τα αδέλφια, ο Τζερόμ, είχε επιλέξει να προσωπήσει τη Γερμανία, ο άλλος να εκπροσωπήσει την Γκάνα. Και μάλιστα δεν τα πήγαιναν και καλά μεταξύ τους για αυτόν τον λόγο. Ο Αντρέα Αγιού, ένας από τα αδέλφια Αγιού, ο Τζόρνταν Αγιού, αδελφός του, θα τον ακολουθούσε στα επόμενα χρόνια στην Εθνική. Στο άλλο μάτς οι Γερμανοί κέρδισαν 4-0 την Αυστραλία με γκολ του Ποντόλσκι στο 8, του Κλόζε στο 26, του Τόμας Μίλερ, ο οποίος εμφανίζεται στην Εθνική στο 68 και του Κακάο στο 70. Οι Γερμανοί με μια ενδεκάδα που είχαν όπως ο Μάνουελ Νόιερ στο τέρμα, ο οποίος να πούμε θα είναι και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο του 26 για μια τελευταία φορά. Ο Φίλιπ Λαμ, που το έχω ξαναπεί για μένα προσωπικά άποψη είναι, είναι το καλύτερο δεξί μπακ που πέρασε ποτέ από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Μπατστούμπερ, πρώην παίκτης της Bayern, στο αριστερό μπακ. Και ο Μερτεζάκερ με τον Φρίντιγκ στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ, ο Σάμι Κεντήρα και ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Σάμι Κεντήρα, πρώην παίκτης της Real και της Juventus. Ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, πρώην παίκτης της Bayern και της Manchester United. Τόμας Μίλλερ και Ποντόλσκι στα άκρα. Δεκάριο Ζιλ πίσω από τον Μίροσλαβ Κλόζε, αλλαγές ήταν, έπαιζε ο Μάρκο Μάριν, πρώην παίκτης της Chelsea, της Βέρντερ Βρέμης και του Ολυμπιακού, ο Κακάου και ο Μάριο Γκόμεζ, ένας ακόμα πρώην παίκτης της Bayern. 4-0 λοιπόν τους Αυστραλούς. Δεύτερη αγωνιστική, η Γερμανία από εκεί που πήραν φόρα και κέρδισαν τους Αυστραλούς στην πρωταγωνιστική, η τούτα του Σέρβου στη δεύτερη με γκολ του Γιωβάνοβιτς στο 38. Η Γκάνα ήρθε 1-1 με τους Αυστραλούς. Προηγήθηκαν οι Αυστραλοί με τον Χόλμαν στο 11. Στο 25 ισοφάρισε ο Γκάιεν με πέναλτι και έφερε κράτησε το μάτς στα ίσα. Μάλιστα στην ομάδα της Γκάνας έπαιζε και ένας ακόμα πολύ μεγάλος παίκτης για τους Γκανέζους, ο Σούλεϊ Μουντάρι. Στην τελευταία αγωνιστική οι Γερμανοί κερδίζουν τους Γκανέζους με γκολ του Οζίλ στο 60, ενώ οι Αυστραλοί κερδίζουν 2-1 τη Σερβία. Προηγούνται με τον Τιμ Κέιχιλ, το μεγάλο τους αστέρι, ο Τιμ Κέιχιλ, ο οποίος συνήθιζε να πανηγυρίζει πηγαίνοντας στο σημαίακι, στο κοντινότερο σημαίακι από το τέρμα που σκόραρε και παίζε και έκανε, λες και κάνει προπόνηση σε σάκο του box. 1-0, 2-0 με τον Χόλμαν στο 73, το μόνο που κατάφεραν οι Σέρβοι ήταν να μειώσουν με τον Πάντελιτς στο 84. Τελική βαθμολογία για αυτό τον όμιλο, οι Γερμανοί βγήκαν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη η Γκάνα με 4, τρίτη η Αυστραλία με 4, οι Γκανέζοι περάσανε λόγω ότι είχαν δεχθεί λιγότερα γκολ. Οι Αυστραλοί είχαν δεχθεί 6, οι Γκανέζοι είχαν δεχθεί 2 και οι Σέρβοι τελευταίοι με 3 βαθμούς. Αποκλείστηκαν και αυτοί από το παγκόσμιο κύπελο. Πριν περάσω στο πέμπτο γκρουπ, πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με δύο κομμάτια πάλι. Το ένα είναι το Pompeii από τους Bastille. Ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και το άλλο είναι το Nothing on You από τον Bob και τον Bruno Mars, featuring Bruno Mars, το οποίο είχε κάνει, βγήκε τότε το 2010, έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα εξίσου ωραίο κομμάτι.
Ακούμε λοιπόν τον Popeye από τους Bastille και τον Nothing on You από τον Bob και featuring τον

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ, η ώρα πάει 8. Έτσι ακούσαμε το, το Nothing on You από, από τον Bob και τον Bruno Mars, και πριν ακούσαμε το Pompeii από τους Bastille. Και σπανοπλουσιάζω στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με το πέμπτο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010. Οι Ολλανδοί με τους Ιάπωνες, τους Δανούς και τους Καμερουνέζους. Στο πρώτο μάτς οι Ολλανδοί με ένα σύνολο παικτών όπως ο Φάντερφιλ, ο Στεκέλεμπουργκ, ο Χέιτιγκα, ο Βαν Μπρόκοστ που ήταν και αρχηγός, ο Βαν Μπόμελ, ο Νίγκελ Ντε Γιόνγκ, ο Κάουτ, ο Σνάιντερ, ο Ρόμπεν, ο Βαν Ντε Βάρτ, ο Αφελάι, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ντεζού και ο Φαν Πέρσι. Ενώ οι Δανείοι με ένα έτσι, με ένα σύνολο οι Δανείοι, Μπέντνερ, ο Λόρτ Μπέντνερ όπως τον αποκαλούσαν τότε, ο Ντένις Ρόμενταλ, ένας ακόμα πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Σιμών Κιάερ, πρώην παίκτης της Μίλαν, ο Άγκερ και ο Σόρενσεν στο τέρμα. Οι Ολλανδοί έδειξαν την κυριαρχία του με αυτό το γκολ του Άγκερ στο 46 και 2-0 ο Κάουτ στο 85. Οι Ιαπωνέζοι απέναντι στους Καμερουνέζους κερδίσαν 1-0 με γκολ του Κιζού και Χόντα, κλασικό ιαπωνικό όνομα, Χόντα, στο 39. Οι Ιαπωνέζοι με παίκτες όπως ήταν ο Καγουασίμα στο τέρμα, πρώην παίκτης και του Στρασβούργου, ο Νακατόμο, ο Χόντα, ο Χασέμπε, ο Έντο, άλλος Έντο, όχι αυτός που παίζει τώρα στην Μπάγερν, ο Μακότο και ο Κούμπο και αλλαγή ο Σίντζι Οκαζάκη. Σίντζι Οκαζάκη, ο οποίος κατέκτησε αργότερα 5 χρόνια αργότερα, όχι, 6 χρόνια αργότερα με την Leicester το πρωτάθλημα Αγγλίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Να πούμε εδώ ότι ο Γιούτο Νακατόμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 39 χρονών, θα εκπροσωπήσει την Ιαπωνία και στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα, υπάρχει και βίντεο που του ανακοινώνεται ότι θα είναι στην ομάδα και συγκινήθηκε. Ένας παίκτης που ο οποίος τότε έκανε τον ντεμπούτο του στα παγκόσμια κύπελλα το 10 και από τότε δεν έχει λείψει ποτέ με την Εθνική Ιαπωνίας και δεν θα λείψει ούτε το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει, ξεκίνησε από την Τόκιο, έπαιξε στην Τσεζένα, στην Ίντερ, στη Γαλατά Σαράι, στη Μαρσέη και αυτή τη στιγμή από το 2021 έχει επιστρέψει πάλι στην Τόκιο. Από την Ιαπωνία αγωνίζεται με τη φανέλα της από το 2008. Έχει 4 γκολ σε 144 συμμετοχές. Είναι αμυντικός. Στη δεύτερη αγωνιστική, η Ολλανδία κέρδισε 1-0 την Ιαπωνία με γκολ του Wesley Sneijder στο 53. Ο Sneijder, ο οποίος πρώην παίκτης του Άγιαξ, της Ρεάλ, της Ίντερ, της Γαλατά, της Νις, τέλειωσε την καριέρα του το 19 στην Αλγκαράφα. Με την Εθνική Ολλανδίας αγωνίστηκε από το 2003 μέχρι το 2018. Είχε 31 γκολ σε 134 συμμετοχές. Συνολικά στην καριέρα του, σε συλλογικό επίπεδο, έβαλε 117 γκολ σε 405 συμμετοχές. Ενώ πρόσφατα τον θυμηθήκαμε γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις για το κερδισμένο πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα. Είπε ότι το κάνανε λες και κερδίσανε κάτι παραπάνω και ότι δεν θα έπρεπε να το πανηγυρίζουν τόσο έξαλλα. Okay. Μάλιστα, στην ομάδα της Ολλανδίας έπαιζε και ο Κλάς Γιάν Χούντελαρ, πρώην παίκτης της Σάλκε. Στο άλλο παιχνίδι, οι Δανείοι κάνουν 2-2 στις νίκες, κερδίζουν το Καμερούν. Προηγείται το Καμερούν με τον Σαμουέλ Ετοό, το μεγάλο του αστέρι, ενώ η Δανία ισοφαρίζει με τον Μπέντνερ στο 33 και 1-2 με τον Ρόμενταλ στο 61. Το Καμερούν με παίκτες όπως ο Ασού Εκοτό, πρώην παίκτης της Τότεναμ, ο Ενκουλού, ο Νίκολας Ενκουλού, ο οποίος τον ξέρουμε για το πέρασμά του από τον Άρη το 22, περίοδο 22-23, με ένα γκολ σε 17 συμμετοχές, ενώ από το Καμερούν αγωνίστηκε από το 8 μέχρι το 23, 2 γκολ σε 83 συμμετοχές. Στο παρελθόν φορέσε τη φανέλα της Μονακό, της Μαρσέικ, της Λιόν, της Τωρίνο, της Βότφορντ, της Γκαζιαντέπ, της Άρμεντσπορ, ενώ είχε πάει δανεικό στο 25 και στην Σακάρια Σπορ. Παίχτες επίσης ο Άλεξ Σόγκ, ο οποίος έπαιξε στην Μπαρτσελώνα και στην Άρσεναλ, και ο Πιέρ Ουεμπό. Ενώ αλλαγή είχε περάσει και ο Μακούν, ο Ζαν Μακούν, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού το 11-12, 2 γκολ σε 23 συμμετοχές, και ο παίκτης, όχι ο Ουεμπό, ο Βίνσεντ Αμπουμπακάρ. Ο Βίνσεντ Αμπουμπακάρ, ο οποίος αγωνίζονταν μέχρι και στο Καμερού, μέχρι το 2022. Ο Βίνσεντ Αμπουμπακάρ, πρώην παίκτης και της Πόρτο. Ενώ αγωνίστηκε τώρα αυτή τη χρονιά στην Νεύτσι. Με το Καμερούν παίζει ακόμα, μέχρι στιγμής έχει 45 γκολ σε 117 συμμετοχές. Τελευταία αγωνιστική, οι Δανείοι με τους Ιαπωνέζους. Οι Ιάπωνες κέρδισαν 1-3. Προηγήθηκαν με τον Κιζού και Χόντα στο 17, 0-2 με τον Έντο στο 30, 0-3 με τον Οκαζάκη στο 0-1-2 μάλλον μειώνει η Δανία με τον Τόμασον στο 81. Ο Τόμασον σε ένα από τα τελευταία του τουρνουά με την εθνική ομάδα. 1-3 με τον Οκαζάκη, οι Ιάπωνες κλειδώνουν την νίκη στο 87. Στο άλλο μάτσο οι Ολλανδοί κερδίζουν τους Καμερουνέζους 1-2. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Ρόμπιν Φαν Πέρση στο 36. 1-1 το Καμερούν με γκολ του Ετώ στο 65 με πέναλτι, 1-2 η Ολλανδοί με τον Χούντελαρ στο 83. Συνολικά σε αυτόν τον όμιλο οι Ολλανδοί βγήκαν πρώτοι με 3 στα 3, 9 πόντους, δεύτεροι περάσαν οι Ιάπωνες με 6 βαθμούς. Τρίτοι οι Δανείοι βγήκαν με 3 βαθμούς, το Καμερούν τελευταίο με 0 βαθμούς. Επόμενος όμιλος, ο έκτος όμιλος, Παραγουάη, Σλοβακία, Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Να πούμε ότι, είναι το μέχρι και σήμερα, μέχρι και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, οι Νέα Ζηλανδοί δεν είχαν ξαναπεράσει σε κάποιο άλλο, μέχρι και το φετινό, γιατί θα είναι το 2026. Στον πρώτο αγώνα, οι πρωταθλητές Ιταλοί, είπα πριν για τους Γάλλους ότι ήταν οι πρωταθλητές, έκανα λάθος, ήταν φιναλίστη Γάλλοι. Οι πρωταθλητές Ιταλοί λοιπόν ήρθαν 1-1 με τους Παραγουανούς. Προηγήθηκε η Παραγουάη με τον Αλκαράζ στο 39. 1-1 η Ιταλία με τον Ντάνιελ Ντερόσι. Παραγουάη, η οποία δεν έχει βγάλει και πάρα πολλά παικτάκια στην καριέρα της, θα λέγαμε. Δεν είναι τόσα πολλά. Ένας από αυτούς ήταν ο Ρόκε Σάντα Κρούζ, που έχουμε μιλήσει για αυτόν στο παρελθόν και ακόμα αγωνίζεται στα 40 κάτι του. Ενώ στην ομάδα ήταν και ο Όσκαρ Καρντόσο, πρώην παίκτης της Μπενφίκα, της Τραμπζονσπορ. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού το 2016-2017, ενώ έχει περάσει και από την Newell's Old Boys. Με την Παραγουάη αγωνίστηκε από το 6 μέχρι το 23, 12 γκολ σε 58 συμμετοχές. Στο άλλο μάτς, οι Νεοζηλανδοί ήρθαν 1-1 με τη Σλοβακία. Προηγήθηκαν οι Σλοβάκοι στο 50 με τον Βίτεκ και οι Νεοζηλανδοί με τον Ρέιντ στο 90-3. Να πούμε εδώ ότι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας τότε έκανε τον ντεμπούτο του σε αυτό το τουρνουά για πρώτη φορά ο 18χρονος τότε Chris Wood. Το όνομα αυτό, αν σας λέει κάτι, είναι ο φετινός σκόρερ, ο πρώτος striker της Nottingham Forest, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη Νέα Ζηλανδία και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στα δύο παγκόσμια κύπελα που έχει πάει η Νέα Ζηλανδία, ο Chris Wood είναι εκεί. Ήταν στο 10 και θα είναι στο 2026. Απ' την άλλη, η ομάδα της Σλοβακίας κατέβασε μία από τις καλύτερες ομάδες που έχει κατεβάσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, με τον Σκριτέλ στο κέντρο της άμυνας, μαζί με τον Ντούριτσα. Παίχτες όπως ο Ζαμπάρνικ, ο Τσέχ και ο Στρίμπα, ο Μούτσα στο τέρμα. Τριπλέτα πίσω από τους επιθετικούς Βίτεκ και Γέντρισεκ, ο Σέστακ, ο Βλάντιμιρ Βάις, ο πολύ μεγάλος παίκτης με καριέρα στην Αγγλία, στη Manchester City, στη Rangers, στην Espanyol, στην Bolton Wanderers, στην Pescara, στον Ολυμπιακό για μία σεζόν, στη Λέκβια, στην Αλγκαράφα και μέχρι τώρα το 26 αγωνίζεται στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Γιατί με την Εθνική Σλοβακία αγωνίστηκε από το 9 μέχρι το 22, βάζοντας 8 γκολ σε 77 συμμετοχές. Μαζί με αυτούς τους δύο, τον Σέστακ και τον Βάις, ήταν, θα λέγαμε, ένας από τους πολύ μεγάλους παίκτες με τεράστια έκρηξη στο δυναμικό του. Μια απίστευτη μοϊκάνα, ο Μάρεκ Χάμσικ, αρχηγός τότε της Εθνικής Σλοβακίας. Μάλιστα στα 23 του χρόνια αρχηγός. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά την καλύτερη του καριέρα την έκανε ήδη τότε, ήταν στα καλά του στη Νάπολη. Από το 7 μέχρι το 19, σε 408 συμμετοχές με την Νάπολη, έβαλε 100 γκολ. Έπαιξε στην Πρέσια, στη Σλόβαν Μπρατισλάβα, στην Τάλιαν Προφέσιοναλ, στην Γκέντεμποργκ, στην Τραμπζονσπορ και έκλεισε την καριέρα του στη Χάμσικ Ακάντεμι του 25. Έπαιξε στην Ακαδημία του. 121 γκολ σε 578 συμμετοχές. Με τη Σλοβακία αγωνίστηκε από το 7 μέχρι το 23, 26 γκολ σε 138 συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή, από το 23, είναι βοηθός προπονητή στην Εθνική Σλοβακίας. Ένας παίχτης ο οποίος δεν θα ξεχαστεί για τα μακρινά του γκολ, για την εκρηκτικότητά του, όπως είπα, και για την μοϊκάνα του. Είχε πει μάλιστα ότι κάποια στιγμή είχε βγάλει τη μοϊκάνα και του είχαν ζητήσει οπαδοί να τους βγάλει φωτογραφία. Είχε κοντά μαλλιά απλά. Και ο τύπος δεν καταλάβανε ποιος είναι. Δεν καταλάβανε. Μετά τους πήρε δηλαδή, δεν ξέρω πόση ώρα να καταλάβουν ότι ήταν ο Μάρεκ Χάμσικ. Χωρίς δηλαδή την μοϊκάνα δεν. Στη δεύτερη αγωνιστική, η Σλοβακία απέναντι στους Παραγουανούς. Η Παραγουάη κέρδισε 0-2 με τον Βέρα στο 27 και τον Ριβέρο στο 86. Ενώ στο άλλο μάτς οι Ιταλοί ήρθαν 1-1 με τους Νεοζηλανδούς. Προηγήθηκαν οι Νεοζηλανδοί με τον Σμέλς στο 7 και οι Ιταλοί 1-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ιακουίντα στο 29. Στην τελευταία αγωνιστική, σε ένα θρηλυκό παιχνίδι, οι Σλοβάκοι κερδίσαν 3-2 τους Ιταλούς. Προηγήθηκαν με τον Βίτεκ στο 25. 2-0 με τον Βίτεκ πάλι στο 73. 2-1 οι Ιταλοί με τον Ντινατάλε στο 81. Ένας παίκτης που πραγματικά δεν έκανε ποτέ την μεγάλη μεταγραφή. Ένας παίκτης ο οποίος από το 95 μέχρι το 4 αγωνιζόταν στην Έμπολη, 49 γκολ σε 158 συμμετοχές. Ανάμεσα πήγε δανεικό σε Υπερτσόλα, Φαρέντσε και Φιαρέγγιο. Ενώ από το 4 μέχρι το 16, στο κλείσιμο της καριέρας του, 191 γκολ σε 385 συμμετοχές, αγωνίστηκε με την αγαπημένη του Ουντινέζε. Συνολικά 258 γκολ σε 606 συμμετοχές. Το είχε πει και ο ίδιος ότι του είχε γίνει πρόταση από τη Γιουβέντους για να πάει στην ομάδα από το Τωρίνο. Εκείνος όμως είπε ότι προτιμώ την Ουντινέζε, την αγάπη μου, και δεν θα φύγω ποτέ. Και έτσι έκλεισε και την καριέρα του. Με την Εθνική Ιταλίας έπαιξε από το 2002 μέχρι το 2012, 11 γκολ σε 42 συμμετοχές, ενώ έχει προπόνησε μάλλον το 2021-2022 και την Καραρέσε. Το 3-1 το έκανε ο Κοπιούνεξ στο 89 στο παιχνίδι και το 3-2 ο Κουαλιαρέλα στο 90-2. Ένας ακόμα πολύ μεγάλος, αρκετά καλός Ιταλός του παρελθόντος, ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στη Σαμπντόρια το 23. Συνολικά είχε 209 γκολ σε 645 συμμετοχές. Σε εθνικό επίπεδο με την Ιταλία από το 7 μέχρι το 2019, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της, 8 γκολ σε 28 συμμετοχές. Ένα από αυτά τα γκολ ήταν αυτό. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Τωρίνο, στη Φιωρεντίνα, στην Κέτη, στην Ασκόλη, στη Σαμπντόρια ξανά το 6 και 7, στην Ουντινέζε, στην Νάπολη, στη Γιουβέντους για μια τετραετία και στην Τωρίνο. Στο άλλο μάτς η Παραγουάη ήρθε 0-0 με τους Νεοζηλανδούς. Και έτσι ο όμιλος ήρθε ως εξής. Η Παραγουάη τερμάτισε πρώτη με 5 βαθμούς, δεύτερη Σλοβακία με 4 βαθμούς, η Νεοζηλανδή τρίτη με 3 βαθμούς, ήταν η μόνη αίτητη ομάδα σε αυτό το τουρνουά, ούτε δεν ιτήθηκαν, φέρανε 3 ισοπαλίες, αλλά αποκλείστηκαν, και οι Ιταλοί πρωταθλητές αποκλείστηκαν τελευταίοι με 2 βαθμούς. Στο 7ο γκρουπ, η Βραζιλία με τους Πορτογάλους, τους Ιβοριανούς και τους Βορειοκορεάτες. Η Ακτή Ελεφαντοστού απέναντι στην Πορτογαλία ήρθε 0-0 στο πρώτο μάτς. Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία εμφάνισε μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία θα πήγαινε και περίπου ίδια και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, με παίκτες όπως ο Μπάρι στο τέρμα, ο Κόλο Τουρέ, ο Τιενέ, μια τριπλέτα των Εμπουέ, Γιαγιά Τουρέ και Τιωτέ, ο Τσέικ Τιωτέ, ο συγχωρεμένος Τσέικ Τιωτέ, ο οποίος δυστυχώς μας έχει αφήσει χρόνους αρκετούς. Πέθανε το 2017 σε ηλικία μόλις 30 χρονών στην Κίνα. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από την Άντερλεχτ, έπαιξε στη Ρόντα, στη Τβέντε και για 7 χρόνια, από το 10 μέχρι το 17, έπαιξε στην Newcastle United, 139 συμμετοχές, ένα γκολ. Πριν πάει για 11 συμμετοχές στην Beijing Enterprises Group, είχε 4 γκολ σε 278 συμμετοχές στην καριέρα του. Με την εθνική ομάδα της Αχτής Ελεφαντοστού, από το 9 μέχρι το 15 αγωνίστηκε, ένα γκολ σε 55 συμμετοχές. Για την η Πορτογαλία άρχισε να φεύγει σιγά-σιγά από εκείνη την πρώτη της μεγάλη χρυσή γενιά, κρατώντας κάποιους παλιούς παίκτες, οι οποίοι ανεβαίνανε κι άλλο και φέρνοντας κάποιους καινούριους. Ο Εντουάρντο στο τέρμα, πρώην παίκτης και της Τσέλσι, ο Πάολο Φερέιρα, ο Μπρούνο Άλβες, πρώην παίκτης και της ΑΕΚ και του Απόλλωνα Σμύρνης, που εκεί έκλεισε την καριέρα του το 2021-2022, ένας μεγάλος κεντρικός αμυντικός. Ο Ρικάρντο Καρβάλιο, ένας ακόμα παλιός. Ο Φάμπιο Κοεντράο, πρώην παίκτης της Ρεάλ και της Μπενφίκα. Ο Πέντρο Μέντες, ο Ραούλ Μιρέλες, ο Ντέκο, ο Ντάνι, πρώην παίκτης της Ζενίτ, ο Λίετσον και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν πολύ ήδη στα πάνω του τότε. Στο άλλο μάτς, οι Βραζιλιάνοι κερδίσανε 2-1 τους Βορειοκορεάτες, προηγήθηκαν με τον Μαϊκόν στο 55, μάλιστα ένα πανέμορφο γκολ του Μαϊκόν, ο οποίος το έβαλε από πλάγια θέση, κατέληξε, όπως να σας το κάνω εικόνα, από τα δεξιά, ναι, από τα δεξιά της, από τα δεξιά όπως έκανε την επίθεση η Βραζιλία, φτάνει στη μεγάλη περιοχή και φτάνει παράλληλα με την γραμμή του out. Και σουτάρει από εκεί αυτό το σουτ, το οποίο παίρνει κάποια φάλσα, βρίσκει μία γωνίτσα εκεί, αυτό το κενό, ανάμεσα στον τερματοφύλακα της Βόρειας Κορέας, τον Ρι Μιονγκ-γκου, τον οποίο Μιονγκ-γκουκ, έτσι, και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, στο 55. Ο Ελάνο έκανε το 2-0 για τη Βραζιλία, 2-1 οι Βορειοκορεάτες με τον Γι Γιουν Ναμ στο 89. Οι Βραζιλιάνοι με μια κάπως ανανεωμένη ενδεκάδα, το στέρμα Τζούλιο Σέζαρ, ο Μαϊκόν δεξιά στην άμυνα, ο Μιτσέλ Μπάστος αριστερά και στο κέντρο ο Χωάν και ο Λούσιο πρώην παίκτης της Ίντερ, ήταν και ο αρχηγός της τότε εθνικής ομάδας. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, μια πολύ μεγάλη μορφή τόσο για την εθνική Βραζιλία όσο και για τον Παναθηναϊκό, μαζί του κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2010. Είχε 33 γκολ σε 423 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο. Είχε περάσει από την Arsenal, την Ατλέτικο Μινέιρο, όπως είπα τον Παναθηναϊκό, την Γκρέμιο και στο τέλος έκλεισε την καριέρα του το 2014 στην Ατλέτικο Μινέιρο. Με την εθνική Βραζιλία έπαιζε από το 1 μέχρι το 10, 3 γκολ σε 89 συμμετοχές. Μαζί του ο Φελίπε Μέλο και ο Ελάνο, ο Κακά, ο Ρομπίνιο και ο Λουίς Φαμπιάνο. Ενώ αλλαγές ήταν ο Ντάνι Άλβες, ο Ραμίρες, ο πιτσιρικάς Ραμίρες, ο οποίος μετά την Τζέλσι εξαφανίστηκε καθόλου, δεν τον ακούσαμε καθόλου, και ο Νιλμάρ. Προσέξτε, Νιλμάρ, όχι Νεϊμάρ, Νιλμάρ. Ο Νιλμάρ, ο οποίος είχε περάσει από τη Βιγιαρεάλ, από την Αλνιαρνιάν, από την Ιντερνασιονάλ, έκλεισε την καριέρα του στη Σάντος το 17. Με την εθνική Βραζιλία εξακολουθήθηκε από το 3 μέχρι το 11, 9 γκολ σε 24 συμμετοχές, 104 γκολ σε 307 συμμετοχές συλλογικό επίπεδο. Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, ο παίκτης της Βραζιλίας, δεν είχε κάνει το ντεμπούτο του τότε, θα το έκανε τα επόμενα χρόνια με την Εθνική Βραζιλίας. Στην δεύτερη αγωνιστική, οι Βραζιλιάνοι κερδίσαν 3-1 τους Ιβοριανούς. Λουίς Φαμπιάνο το 25, στο 25 έκανε το 1-0, 2-0 ο ίδιος παίκτης στο 50, 3-0 με τον Ελάνο στο 62, το μόνο που κατάφερε να κάνει η Αχτή Ελεφαντοστού ήταν να μειώσει με τον πολύ μεγάλο της παίκτη, τον Didier Drogba. Ο Drogba, ο οποίος όσοι έχετε ακούσει αυτή την ιστορία με τον Μουρίνιο, που μίλαγε με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στη Τζέλσι και του λέει ο Αμπράμοβιτς ποιον να πάρω, ποιον θέλεις να δώσω λεφτά να πληρώσουμε να τον φέρουμε. Λέει ο Μουρίνιο από όλα τα ονόματα τον Drogba θέλω. Του λέει ο Αμπράμοβιτς ποιος είναι αυτός. Πού παίζει, τι είναι αυτός. Και του λέει ο Μουρίνιο, πλήρωσε κυρία Αμπράμοβιτς, pay Mr. Αμπράμοβιτς, pay and don't speak. Πλήρωσε. Και όπως μάλιστα ο Μουρίνιο τον δικαίωσε απίστευτα, γιατί ο Ντρογκμπά έφερε άλλον αέρα στην Τσέλσι και μάλιστα το 2012, δύο χρόνια αργότερα, θα κατακτήσει και το Champions League μαζί της. Το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της Τσέλσι. Και παίκτες μάλιστα ο Ντρογκμπά είχε δίπλα του και τον Ντιντάν και τον Καλού. Στο άλλο μάτς οι Πορτογάλοι δεν λυπήθηκαν τους Βορειοκορεάτες. 7-0, Ραούλ Μιρέλ στο 29, Ντάβιτ Σιμάο στο 53. Ο Χούγκο Αλμέιδα, πρώην παίκτης και της ΑΕΚ, στο 56 το 3-0. 4-0 ο Τιάγκο στο 60, πρώην παίκτης της Ατλέτικο. 5-0 Λιέτσον στο 81. 6-0 ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 87. 7-0 ο Τιάγκο στο 89. Και τελευταία αγωνιστική, η Πορτογάλη με τους Βραζιλιάνους, που μιλάνε και η ίδια γλώσσα. 0-0, ενώ η Βόρεια Κορέα με την Αχτή Λεφαντοστού, η Βόρεια Κορέα ετήθηκε 0-3 από την Αχτή Λεφαντοστού. Ο Γιαγιά Τουρέ στο 14, μεγάλος παίκτης, πέρασμα από την Λιόν, τον Ολυμπιακό και την Manchester City. Ο Ρόμαριτς στο 20 και ο Καλού στο 82, ο Σαλομών Καλού. Έτσι. Μάλιστα να πούμε βέβαια εδώ ότι αυτό ο αποκλεισμός της Βόρειας Κορέας από το κύπελο, πρώτη βγήκε η Βραζιλία με 7 βαθμούς, δεύτερη η Πορτογαλία με 5 βαθμούς, τρίτη η Αχτή Λεφαντοστού με 4 βαθμούς και τελευταία η Βόρεια Κορέα με 0 βαθμούς, είχε απίστευτες επιπτώσεις στους παίχτες. Κυρίως λόγω του καθεστώτος. Τιμωρήθηκαν πολύ σκληρά. Κάποιοι μίλησαν, κάποιοι μάλιστα στο διαδίκτυο λέγανε ότι τους σκότωσαν κιόλας, έτσι, τους παίκτες. Και μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά το παιχνίδι που ιτήθηκαν από τους Πορτογάλους με 7-0. Ήταν και η πρώτη φορά που ένα έτσι, ζωντανό μάτς παιχνίδι ποδοσφαίρου το πρόβαλε η βορειοκορεάτικη τηλεόραση. Απίστευτο. Επόμενος όμιλος, ο τελευταίος όμιλος, Ισπανία, Χιλή, Ελβετία, Ονδούρα. Στο πρώτο μάτς η Ονδούρα έχασε 0-1 από τη Χιλή με γκολ του Μπεσετζούρ στο 34. Ο Μπεσετζούρ, ο Ζαν Μπεσετζούρ, δεν είχε αγωνιστεί τόσο κυρίως στην Ευρώπη, μόνο για λογαριασμό του Σερβέτ, είχε παίξει στη Γάνδη και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και στην Birmingham City και στη Wigan Athletic, αλλά αγωνιζόταν κυρίως στη Χιλή και στην Βραζιλία. Με την φανέλα της εθνικής του ομάδας, από το 4 μέχρι το 21, είχε 6 γκολ σε 109 συμμετοχές, σε συλλογικό επίπεδο 44 γκολ σε 508 συμμετοχές. Μια Χιλή, η οποία κατέβαζε τότε μια πολύ ωραία νεανική ενδεκάδα, με παίκτες όπως ο Κλάουντιο Μπράβο στο τέρμα, ο Μέντελ, ο Γουάλντο Πόνσε, ο Αρτούρο Βιδάλ, ο οποίος έπαιζε μπακ τότε, ο Ίσλα, ο Μαουρίσιο Ίσλα, ο Μιλάρ, ο Καρμόνα, ο Ματίας Φερνάντες, ο Χωσέ Βαλντίβια, ο Μπεσετζούρ και ο Πιτσιρίκος τότε, μόλις στα 22 του χρόνια, ο Αλέξης Σάντζες, ο οποίος αγωνίζεται ακόμα για λογαριασμό της Σεβίλης, με τη Χιλή παίζει ακόμα από το 2006 και θα... πώς το λένε, έχει κατακτήσει μαζί της 2 Κόπα Αμέρικα. Οι Ισπανοί στην πρώτη αγωνιστική 0-1 ιτήθηκαν από την Ελβετία με γκολ του Γκέλσον Φερνάντες στο 52. Η χρυσή φουρνιά της Ισπανίας έπειτα από πάρα πολύ καιρό, ο Κέρ Κασίγιας στο τέρμα, δεξιά ο Σέρχιο Ράμος, έπαιζε και μπάκο Σέρχιο Ράμος, αριστερά ο Καπντεβίλα, ο μοναδικός παίκτης εκείνης της ομάδας που τότε δεν έπαιζε είτε στη Ρεάλ είτε στη Μπαρτσελώνα. Έπαιζε... όχι, συγγνώμη. Δύο ήτανε. Ήτανε ο Καπντεβίλα, ο οποίος έπαιζε στη Βιγιαρεάλ. Και ο άλλος, ο οποίος δεν έπαιζε στη Ρεάλ ή στην Μπαρτσελώνα, ήτανε ο Ντάβιντ Σίλβα, ο οποίος τότε έπαιζε στην Βαλένθια. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, Πικέ, Πουγιόλ, Πουσκέτς, Αλόνσο, Τσάβι, Νιέστα, Βίγια, αγωνιζόντουσαν είτε για την Μπαρτσελώνα είτε για την Ρεάλ Μαδρίτης. 0-1 λοιπόν όμως χάσανε από την Ελβετία με γκολ του Φερνάντες στο 52. Πριν συνεχίσουμε τις επόμενες αγωνιστικές, πάμε στο τρίτο μουσικό διάλειμμα και πάμε με Don't Turn the Lights On από τους Χρώμεο και Rhinestone Eyes από τους Γκορίλας. Ακόμα αυτά τα δύο και επιστρέφουμε φυσικά ωραία κομμάτια και αυτά τα δύο. Επιστρέφουμε με τη συνέχεια του 8ου ομίλου και τα επόμενους αγώνες γύρω των 16 μέχρι το τέλος. Υπογεσμού κυπέλλου του 2010. Don't Turn the Lights από τους Χρώμεο και Running Stone Ice από τους Gorillaz.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, ώρα για Μουντιάλ, στο τελευταίο έτσι περίπου μισάωρο της ώρας της εκπομπής και συνεχίζουμε με τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Η Χιλή κέρδισε 1-0 την Ελβετία με γκολ του Γκονζάλες στο 75. Ο Γκονζάλες, ο οποίος πέρασε αλλαγή, ο Μάρκ Γκονζάλες. Η Ελβετία, η οποία τότε, δεν μιλήσαμε για αυτή την ομάδα, τότε άρχισε να σχηματίζει μια χώρα, μια έτσι ωραία ομάδα που θα εμφανιζόταν στα παγκόσμια κύπελα. Έπαιζαν έτσι ένα ωραίο σύνολο, να το πω, με παίκτες όπως ο Λιχτάινερ, πρώην παίκτης της Ιουβέντους, ο Βομπέργκεν, ο Μπενάλιο στο τέρμα, πρώην παίκτης της Βόλσμπουργκ, στα πολύ καλά της Βόλσμπουργκ, ο Μπεχραμί, ο Ίνλερ, πρώην παίκτης της Λέστερ, ο Τζέλσον Φερνάντες, ο Αλεξάνδρ Φρέι που ήταν και αρχηγός και ο Ενκούφο στην επίθεση. Ενώ παίζανε φυσικά και ο Μπαρνέτα, ο Ντερντουγιόκ και ο Μπουντζάγκου. Ο Ντερντουγιόκ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική Ελβετία από το 8 μέχρι το 18, 11 συμμετοχές, 11 γκολ σε 60 συμμετοχές. Έκλεισε την καριέρα του στη Σαφχάουζεν στο 24 με 121 γκολ σε 398 συμμετοχές, συνολικά όλα τα στατιστικά του σε συλλογικό επίπεδο. Στην καριέρα του πέρασε από τη Βασιλεία, από την Bayer Leverkusen, τότε έπαιζε στην Bayer Leverkusen, από τη Hoffenheim, από την Κασιμπάσα, την Γαλατασαράι, την Γκεζέπε, την Παχτακόρ, την Άγκαρο και την Άγκαρακούτσου. Στο άλλο μάτς, οι Ισπανοί κέρδισαν 2-0 την Ονδούρα με 2 γκολ του Ντάβιτ Βίγια στο 17 και στο 51 αντίστοιχα. Ο Ντάβιτ Βίγια που ήταν στα καλύτερά του τότε. Η Χιλή στην τελευταία αγωνιστική ιτήθηκε από τους Ισπανούς 1-2. Προηγήθηκε η Ισπανία με γκολ του Βίγια στο 24. 1-1 η Χιλή με τον Μίλιαρ στο 47. 0-2 μάλλον η Ισπανία με τον Ινιέστα στο 37. 1-2 μείωσαν η ομάδα της Χιλής με τον Μιγιάρ στο 47. Η Ελβετοί με την Ονδούρα έρθαν 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι. Οι Ισπανοί που θα ξανασυναντούσαν για τη Χιλή στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο περάσανε χεράκι-χεράκι και οι δύο με 6 βαθμούς. Πρώτη Ισπανία, δεύτερη Χιλή. Η Ελβετία αποκλείστηκε τρίτη με 4 βαθμούς, η Ονδούρα τελευταία με 1 βαθμό. Και κάπως έτσι φτάνουμε στη φάση των 16. Ουρουγουάη, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες, Γκάνα, Ολλανδία, Σλοβακία, Βραζιλία, Χιλή, Αργεντινή, Μεξικό, Γερμανία, Αγγλία, Παραγουάη, Ιαπωνία και Ισπανία, Πορτογαλία. Η Ουρουγουάη απέναντι στους Νοτιοκορεάτες κέρδισε 2-1. Προηγήθηκε η Ουρουγουάη με γκολ του Λουίς Σουάρες στο 80. 1-1 η Νότια Κορέα με τον Λίτσου Γιόνγκ στο 68. 2-1 πάλι ο Λουίς Σουάρες στο 80. Η Ουρουγουάη στους 8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Γκάνα, δύο ομάδες που θα συναντηθούν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, στον ίδιο όμιλο με Γερμανία και Πορτογαλία. Θα τα πούμε αναλυτικότερα όταν έρθει η ώρα στην επόμενη εκπομπή. Η Γκάνα προηγήθηκε με τον Kevin Prince Boateng στο 5. Ισοφάρισε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το πέναλτι που εκτέλεσε στο Χοντόνοβαν στο 62. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί με γκολ του Γκουάιεν στο 93, 1-2 η Γκάνα πέρασε. Πέρασε στην επόμενη φάση. Δεν μετράει πλέον το golden goal, είναι όπως το ξέρουμε σήμερα. Κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι. Οι Γερμανοί συνέτριψαν τους Εγγλέζους 4-1. Προηγήθηκε η Γερμανία με γκολ του Ποντόλσκι, προηγήθηκε με τον Κλόζε στο 20, 2-0 με τον Ποντόλσκι στο 32, 2-1 μειώνει η Αγγλία με τον Άψον στο 37, 3-1 με τον Μίλλερ στο 67, Τόμας Μίλλερ, 4-1 πάλι 3 λεπτά αργότερα ο Τόμας Μίλλερ στο 70. Η Αργεντινή κέρδισε το Μεξικό 3-1, προηγήθηκε με τον Κάρλος Στέβες στο 26, 2-0 με τον Ιγκουαΐν στο 33, 3-0 με τον Τέβες με ένα πολύ ωραίο σούτ στο 52, φαλτσαριστό, εκτός, κοντά στο τόξο της μεγάλης περιοχής των Μεξικανών, 3-1 με τον Χαβιέρ Ενάντες στο Τσαρίτο στο 71. Οι Αργεντινοί στους 8. Η Ολλανδία απέναντι στους Σλοβάκους προηγήθηκαν με τον Ρόμπεν στο 18. 2-0 με τον Wesley Σνάιντερ στο 84. Το μόνο που κατάφερε η Σλοβακία ήταν να μειώσει στο 90-4 με πέναλτι εύστοχο του Βίτεκ. Η Βραζιλία κέρδισε 3-0 τη Χιλή με γκολ του Χουάν στο 35, του Λουίς Φαμπιάνο στο 38 και του Ρομπίνιο στο 59. Η Παραγουάη με την Ιαπωνία ήρθαν 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 και στην παράταση και στα πέναλτι κερδίσαν οι Παραγουάνοι. Εκτέλεσαν εύστοχα οι Μπαρέτο, Μπάριος, Ριβέρος Βαλντές και Όσκαρ Καρντόσο. Από την Ιαπωνία το έβαλε ο Έντο, το έβαλε ο Χασέμπε, το έχασε ο Κομάνο, το έβαλε ο Κιζούκε Χόντα. Οι Ιάπωνες που δεν έχουν και καλή παράδοση στα πέναλτι αποκλείστηκαν στη φάση των 16. Στο ντέρμπι Ισπανίας-Πορτογαλίας οι Ισπανοί κέρδισαν 1-0 με γκολ του Ντάβιντ Βίγια στο 63. Στη φάση των 8, Ολλανδία-Βραζιλία, Ουρουγουάη-Γκάνα, Αργεντινή-Γερμανία και Παραγουάη-Ισπανία. Οι Ολλανδοί κερδίσαν τους Βραζιλιάνους 2-1, προηγήθηκαν οι Βραζιλιάνοι με τον Ρομπίνιον στο 10, 1-1 με τον Wesley Snyder στο 53, 2-1 ο ίδιος παίκτης στο 68. Οι Ουρουγουάη με την Γκάνα ήρθαν 1-1, οι Γκανέζοι προηγήθηκαν με τον Μουντάρι στο 45-2 με ένα πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Η Ουρουγουάη σοφάρισε με πολύ ωραίο φάουλ που εκτέλεσε εύστοχα ο Diego Forlán στο 55. Και τι έγινε, μια χαρακτηριστική φάση σε αυτό το παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά γίνεται μια φάση, η Γκάνα πιέζει στο να βάλει τον γκολ, η μπάλα από κεφαλιά των Γκανέζων, κάνουν μια φάση με κεφαλιά, εκεί ο εξωτερεμένος τερματοφύλακας, ο Λουίς Σουάρες, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, ο διαιτητής το βλέπει, δείχνει κόκκινη κάρτα στο Λουίς Σουάρες, ο οποίος φεύγει, απίστευτα στεναχωρημένος για το πώς έφτασαν έτσι τα πράγματα, γιατί ένα πέναλτι στο 90 η Γκάνα με αυτό το πέναλτι θα πήγαινε στους 4. Δεν το έκαναν όμως. Ο Γκάιαν έχασε το πέναλτι και έτσι η Ρουάι πήγε το μάτς στην παράταση. Με 10 παίκτες το κράτησε και εκεί πήγανε στα πέναλτι, γιατί, όπου κερδίσανε και 4-2. Για την Ουρουγουάη ευστόχησε ο Φορλάν, ο Βικτορίνο, ο Σκότι και ο Αμπρέου και το έχασε ο Περέιρα, ο Μάξι Περέιρα. Για την Γκάνα ευστόχησε ο Γκουάιν που χάσε το προηγούμενο πέναλτι και ο Άπια, το έχασε ο Μένσα και ο Αντίγια. Αν το βάζε ο Γκουάιν στην κανονική διάρκεια, οι Γκανέζοι αυτή τη στιγμή θα είχαν γράψει τη δικιά τους ιστορία περνώντας τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν τα κατάφεραν. Αργεντινή-Γερμανία σε ένα μάτς το οποίο πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ντίγκο Αρμάντο Μαραντόνα στην συνέντευξη τύπου πέρασε για ball boy τον Τόμας Μίλλερ και έδειξε την υποτίμησή του προς το πρόσωπο του Γερμανού επιθετικού. Δεν τον θεωρούσε καλό παίκτη. Κάτι το οποίο μέσα στο γήπεδο τα πράγματα ήρθαν τελείως αντίθετα από ό,τι περίμενε. Οι Γερμανοί κέρδισαν 0-4 τους Αργεντινούς, τους αφήνανε σε ησυχία. 0-1 με γκολ του Τόμας Μίλλερ στο 3, 0-2 με τον Κλόζε στο 68, 0-3 με τον Φρίντριχ από κόρνερ στο 94, 0-4 ο Μίροσλαβ Κλόζε στο 89, οι Γερμανοί στους 4. Η Αργεντινή πήγαινε στο σπίτι της και ο Ντιέγκο Αρμάντο δεν μπόρεσε να προχωρήσει παραπάνω με τους υπόλοιπους παίκτες και με τον Λιονέλ Μέση, που τότε τον βλέπανε σε πάρα πολλές φάσεις να του μιλάει, να του λέει πώς να κινείται, σαν ο πατέρας να έχει τον γιο του, ο βασιλιάς, τον διάδοχό του. Η Παραγουάη απέναντι στους Ισπανούς, οι Ισπανοί κερδίσανε πάλι με χαμηλό σκορ, 0-1 με γκολ του Ντάβιντ Βίγια στο 83. Στα ημιτελικά, η Ουρουγουάη απέναντι στους Ολλανδούς και η Γερμανία απέναντι στους Ισπανούς. Στο πρώτο μάτς, 2-3 οι Ολλανδοί κερδίσανε, προηγήθηκαν με πολύ ωραίο γκολ του Βαμπρόκο στο 18, ένα μακρινό σουτ. Και εκεί μάλιστα με αυτό το γκολ σιγά σιγά αρχίσανε να βλέπουν για την μπάλα, τι έφταιγε ο μηχανισμός της, και γι' αυτό μετά την αποσύρανε. 1-1 με τον Diego Forlán στο 41, 1-2 με τον Wesley Snyder η Ολλανδία στο 70 και 1-3, 3 λεπτά αργότερα στο 73 με τον Arjen Robben. Το μόνο που κατάφερε η Ουρουγουάη ήταν να μειώσει με τον Max Pereira στο 92. Στο ντέρμπι Γερμανίας-Ισπανίας, οι Ισπανοί βρήκανε μόλις μία φάση και τα καταφέρανε σε ένα έξυπνο κόρνερ, όπου Γιόλ να πιάσει την κεφαλιά στα 73, να σκοράρει και να στείλει τους Ισπανούς στον τελικό, μετά από αρκετό καιρό, και απέναντι στην Ολλανδία. Οι Ολλανδοί πηγαίνανε διψασμένοι στον τελικό, καθώς είχαν ιτηθεί στο παρελθόν δύο φορές σε τελικούς, την πρώτη φορά το 74 απέναντι στους Γερμανούς και το 78 απέναντι στους Αργεντινούς. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, η Γερμανία κέρδισε 2-3 την Ουρουγουάη. Προηγήθηκε η Γερμανία με τον Τόμας Μίλλερ στο 19. Ισοφάρισε η Ουρουγουάη με τον Έντισον Καβάνη στο 28, ο El Tigre, ο οποίος μάλιστα τώρα το συνειδητοποιώ, έχουμε και την ίδια ημερομηνία γέννησης. Αυτός γεννήθηκε 14 Φεβρουαρίου του 87, εγώ 14 Φεβρουαρίου του 5. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Boca Juniors αυτή τη στιγμή, αγωνίστηκε στην Danubio, στην Παλέρμο, τότε αγωνιζόταν δανεικός στην Νάπολη από εκείνη τη σεζόν και μετά ύστερα πήγε κανονικά. Πέρασε την καλύτερη του καριέρα στην Paris Saint-Germain, 138 γκολ σε 200 συμμετοχές. Έκανε ένα πέρασμα τη Manchester United από τη Βαλένθια και αγωνίζεται τώρα στην Boca Juniors. Μέχρι στιγμής έχει 16 γκολ σε 60 συμμετοχές. Με εθνική Ουρουγουάης αγωνίστηκε από το 8 μέχρι το 22, είχε 58 συμμετοχές, 58 γκολ σε 136 συμμετοχές. 1-1 λοιπόν με τον Καβάνη στο 28, 2-1 μπροστά η Ουρουγουάη με γκολ του Φορλάν στο 51, 2-2 με τον Γιάνσεν η Γερμανία στο 56, 2-3 με τον Σάμι Κεντήρα στο 82. Η Γερμανία τρίτη στο παγκόσμιο κύπελλο, η Ουρουγουάη τέταρτη, φέροντας μια πολύ καλή ομάδα μέχρι την τέταρτη θέση. Και τώρα τελικός. Οι Ολλανδοί, οι διψασμένοι Ολλανδοί, απέναντι στους Ισπανούς, στη χρυσή γενιά της Ισπανίας, η οποία έψαχνε το πρώτο της τρόπαιο. Έβλεπε ότι ήδη Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί κατακτούσαν παγκόσμια κύπελα και η ίδια έψαχνε αυτή την νίκη. Έψαχνε αυτό την κατάκτηση του τρόπαιου. Η διοργάνωση πριν αρχίσει ο τελικός έκλεισε φυσικά με την Σακίρα να τραγουδάει το κομμάτι και να εμφανίζεται ο πρώην τότε, είχε χάσει ο νοτιοαφρικανός πρόεδρος, ο Νέλσον Μαντέλα, έκανε και αυτός την εμφάνισή του στο γήπεδο, έτσι, μέσα σε ένα έτσι μοτοκάρτ, ένα έτσι, κάρτα μάξι. Στο παιχνίδι οι Ολλανδοί πίεσαν, πάλεψαν, έχασαν ευκαιρίες, πολύ σημαντική αυτή του Άριεν Ρόμπεν, ο οποίος βγήκε τέτα-τέτα απέναντι στον Ικέρ Κασίγιας. Ο Ικέρ Κασίγιας ενστικτοδός έδιωξε με το πόδι του, αφήνοντας τους Ολλανδούς πίσω. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση, όπου εκεί ο Αντρές Ινιέστα, στο 116, θα γράψει τη χρυσή σελίδα για τους Ισπανούς το 2010, οι οποίοι τότε πήγαιναν και ως πρωταθλητές Ευρώπης το 2008 και θα είναι ξανά πρωταθλητές Ευρώπης το 2012. Όμως η χρυσή τους μεγάλη χρυσή σελίδα ήταν τότε, το 2010, στην Νότια Αφρική. Οι Ισπανοί κατακτούν το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο με τη χρυσή φουρνιά τους, η οποία υπήρχαν ελάχιστες αλλαγές ανάμεσα σε αυτή από το 8 μέχρι το 12. Οι Ισπανοί κατακτάνε το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο, η Κέρ Κασίγιας σηκώνει το τρόπαιο ψηλά, οι παίκτες της ομάδας τους, ο Κασίγιας, ο Ράμος, ο Πικέ, ο Πουγιόλ, ο Καντεβίλα, ο Πουσκέτς, ο Αλόνσο, ο Τσάβιο, ο Ινιέστα, ο Πέδρο Ροντρίγκες, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Τσέλσι, τώρα αγωνίζεται και λογαριασμό της Λάτσιο, ο Βίγια, ο Χεσούς Νάβας, ο Φάμπρεγκας, ο Φερνάντο Τόρες, ο τρομερός επιθετικός, ο Γιορέντε, ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες, και προπονητής ο Βιθέντε Ντελμπόσκε, ένας πολύ μεγάλος προπονητής, ο οποίος στην καριέρα του είχε παίξει στην Ρεάλ,

ως πρωταθλητές και μάλιστα να πούμε ότι πρώτο σκόρερ παγκοσμίου κυπέλλου ήταν 4 με 5 γκολ, ο Τόμας Μίλλερ, ο Wesley Σνάιντερ, ο Νταβίτ Βίγια και ο Ντιέγκο Φορλάν. Δεύτερη θέση με 4 γκολ ο Γκονζάλο Εγκουαίν, ο Μίροσλαβ Κλόζε και ο Ρόμπερτ Βίτεκ. Και 3 γκολ τρίτη θέση ο Λουίς Φαμπιάνο, ο Γκουάνα Σαμόα και ο Λάντον Ντόνοβαν και ο Λουίς Σουάρες. Για να δούμε έτσι λοιπόν τελικά standings, να πούμε εδώ ότι πρώτη η Ισπανία στην κατάταξη που έγινε, δεύτερη η Ολλανδία, τρίτη η Γερμανία, τέταρτη η Ουρουγουάη, πέμπτη η Αργεντινή, έκτη η Βραζιλία, έβδομη η Γκάνα, όγδοη η Παραγουάη, ένατη η Ιαπωνία, δέκατη η Χιλή, εντέκατη η Πορτογαλία, δωδέκατη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεκατρίτη η Αγγλία, δεκατέταρτο το Μεξικό, δεκατηπέμπτη η Νότια Κορέα, δεκατέκτη η Σλοβακία, 17η Αχτή Ελεφαντοστού, 18η Σλοβενία, 19η Ελβετία, 20η Νότια Αφρική, οι διοργανωτές, 21η η Αυστραλία, 22η η Νέα Ζηλανδία, 23η η Σερβία, 24η η Δανία, 25η η εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα, 26η η Ιταλία, 27η η Νιγηρία, 28η η Αλγερία, 29η η Γαλλία, 30η η Ονδούρα, 31η το Καμερούν, 32η η Βόρεια Κορέα. Τη χρυσή μπάλα του τουρνουά την πήρε ο Ντιέγκο Φορλάν. Το χρυσό παπούτσι, παρά ό,τι είπα του σκόρερ, δόθηκε στον Τόμας Μίλλερ. Το χρυσό γάντι, καλύτερο τροματοφύλακα τη διοργάνωση, ο Ικέρ Κασίγιας. Καλύτερο νεαρό παίκτη, ο Τόμας Μίλλερ, ενώ το fair play trophy δόθηκε στην Ισπανία. Η all-star ομάδα του τουρνουά, στο τέρμα Μάνουελ Νόιερ. Αμυντική Πουγιόλ Ράμο, κεντρική αμυντική Λαμ, δεξή αμυντικό Φίλιπ Λαμ, Ζωάν Καπτεμπίλα, αριστερό. Πλάγιος ο πιστοφύλακας, κεντρική ο Βαν Μπόμελ της Ολλανδίας, ο Τόμας Μίλλερ της Γερμανίας, ο Wesley Σνάιντερ της Ολλανδίας και ο Σέρχιο Πουσκέτς της Ισπανίας και οι δύο επιθετικοί, ο Ντάβιτ Βίγια της Ισπανίας και ο Λουίς Σουάρες της Ουρουγουάης. Η μισή Ισπανία στην All-Star Team. Και μάλιστα η FIFA τότε έκανε και μια έτσι, ψηφοφορία, μια online δημόσια ψηφοφορία για την Dream Team, ποια θεωρούσαν την Dream Team όσοι ψήφισαν έτσι και είδαν το παγκόσμιο κύπελο και είπαν ότι στο τέρμα είναι ο Ικέρ Κασίγιας, η αμυντική ο Φίλιπ Λάμ, ο Σέρχιο Ράμος, ο Τσάρλες ο Πουγιόλ και ο Μαϊκόν, η κεντρική ο Τσάβι, ο Σβαϊνστάιγκερ, ο Σνάιντερ και ο Ινιέστα και η επιθετική ο Βίγια και ο Φορλάν. Πάλι υπερισχύει η Ισπανία και πολλοί παίκτες ήταν και στην All-Star Team και στην Dream Team. Η Ζαμπουλάνη, τόσο δεν θυμόμουν το όνομα της μπάλας, η Ζαμπουλάνη, η οποία μετά. Πώς το λένε, την απορρίσανε. Γιατί κάποιοι παραπονέθηκαν για αυτή την μπάλα, ότι οι κινήσεις ήταν δύσκολο να σκεφτούν που θα πάει η μπάλα. Ήταν πολύ δύσκολο να προβλέψουν. Ο Τζούλιο Σέζαρ, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, την σύγκρινε με μια μπάλα από τα σούπερ μάρκετ. Πραγματικά. Ενώ ο Μαραντόνα, ο προπονητής της Αργεντινής, είπε ότι δεν θα δούμε καμία μακρινή πάση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί αυτή η μπάλα δεν πετάει ίσια. Έτσι. Ενώ άλλοι όμως, πώς το λένε, παίκτες της, οι οποίοι είχαν ως σπόνσορα την Adidas, είπαν πολύ καλά λόγια. Καταλαβαίνετε και το λόγο, σπόνσορας η Adidas, προφανώς τέτοιο, ή θα λέγανε καλά λόγια. Αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος, στο τραγούδι της Ακύρα, όπως είπα, είχα πει το πήρε από ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Ζαγκαλέουα, το οποίο είναι παραδοσιακό αφρικάνικο τραγούδι των στρατιωτών της Αφρικής. Αυτό ήθελα να πω, πραγματικά, πώς το λένε, το επίσημο μάλιστα anthem του παγκοσμίου κυπέλλου, δεν το είπα, ήταν το Sign of a Victory του R. Kelly και μάλιστα μαζί με τους Σοβέτο Spiritual Singers, το οποίο το είπανε και στην όταν άνοιξε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό ήταν το παγκόσμιο κύπελλο του 10, η δεκαετία στην οποία εγώ ήμουν 5 χρονών, κλείνει με τους Ισπανούς πρωταθλητές και την επόμενη φορά φυσικά εδώ στην ώρα για Μουντιάλ θα πούμε για το αγαπημένο μου παγκόσμιο κύπελλο. Ήμουνα 9 χρονών στο επόμενο, το παγκόσμιο κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία. Με τους Ισπανούς, όπως είπα, να είναι πρωταθλητές. Πώς θα σας αφήσω με δύο κομμάτια πάλι. Το A Follow Rivers της Λικελή
Και

ελληνικό που βγήκε τότε το 2010, το «Μη σβήνεις τα φώτα» από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, μια επιτυχία τότε του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε ξεκινήσει λίγο με ψήλο pop rock κομμάτια μέχρι να το γυρίσει στο λαϊκό σκυλάδικο, θα λέγαμε, τα επόμενα χρόνια. Αυτά, ήμουν ο Ιάσος Ασπανόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθούν και άλλες μουσικές επιλογές από τους παραγωγούς μας στο Radio Pantheon. Σας αφήνω με το A Follow Rivers από τη Λί και Λί και το Μη σβήνεις τα φώτα από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη πάλι εδώ στην ώρα για Μουντιάλ. Και σιγά σιγά τελειώνουν οι εκπομπές, θα αρχίσουν και οι εκπομπές όταν αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 με τους καλεσμένους φοιτητές, φίλους μου και άλλους έτσι, που θα έρθουν. Άλλα Follow Rivers από τη Λί και Λί και Μη σβήνεις τα φώτα από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ, να περνάτε υπέροχα. Και καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
0: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
1: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
0: Είχαμε απαρνηθεί

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

ήταν δύσκολο στην

τα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, my

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.